0: 1 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Καλοκαίρι.
0: Θάλασσα.
2: Διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
2: το Nova
0: 93.1.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Απόψε

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει κι η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα

πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δε χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο βλέπεις.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
4: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί.

0: Πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Δεν ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
6: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
7: Ωραία,

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
3: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
6: Με την υποστήριξη του Nova 931.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας
1: Μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
16: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
20: Νόβα 931.
21: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
23: Πολικά τμήματα και 7 από 4. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
24: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

Εδώ στο Λεκανοπέδιο είχαμε την μέγιστη θερμοκρασία, δηλαδή την ώρα της ζέστης ας πούμε, είχε ο Άλυμος λόγω της θάλασσας 30,8 βαθμούς Κελσίου και την υψηλότερη θερμοκρασία την είχε, λέει, η Βαρυμπόμπη και το Μαρούσι, όπου τα θερμόμετρα έδειξαν 35,9, δηλαδή είχε μια διαφορά 5,1 βαθμών Κελσίου μέσα στην ίδια μητροπολιτική περιοχή. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι το παραθαλάσσιο μέτωπο είναι δροσερότερο και οι βορειότερες και εσωτερικότερες, αν μπορεί κάποιος να πει, περιοχές έχουν θερμανθεί περισσότερο. Συνολικά, λέει, 376 μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στη χώρα έδειξαν χθες θερμοκρασίες μεταξύ 30 και 35 βαθμών Κελσίου. Υψηλότερη στη Μακρακόμη Θεότιδας, 39,8. Μετά Καρδίτσα και Λιβαδιά, 39,5, χθες ξαναλέω. Ενώ οι πιο δροσερές στην Κάσο, καλά εκεί πήγα πριν από 15 μέρες.

0: Παιδιά, εκεί φυσάει στο Καρπάθιο, τα παίρνει ώρα και τα μετακομίζει. Τα πάει στην Κρήτη, δεν αφήνει τίποτα. 26,6 λέει στην Κάσο. Στον Ευρωκόπη, στο Βόλακα 26,9. Στο Μέτσοβο, το Μέτσοβο πρέπει να είναι μια πολύ καλή εναλλακτική, να ξέρετε. Για διακοπές, άμα σε ενοχλεί η ζέστη. Πόσο ήταν το Μέτσοβο χθες, 27,4. Μάλιστα. Αυτά για τα της χθεσινής ημέρας. Για να δούμε τι μας περιμένει σήμερα, που ξαναλέω θα είναι λίγο πιο ζεστή, αλλά εντάξει, δεν φτάνουμε στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία βλέπουμε. Επαναλαμβάνω, να ξαναέρχονται στην κεντρική Ευρώπη, όπου πάλι εκεί λέει και σαραντάρια στην ευρύτερη περιοχή της Ισπανίας, της Γαλλίας, Δυτικής Γαλλίας κλπ. Τώρα, θα πάμε σε λίγο, θα κουβεντιάσουμε για το θέμα των πυρκαγιών εκεί στη Γαλλία και την Ισπανία. Θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, ο οποίος στις αρχές της Άνοιξης μετήχε, λέει, σε ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, θα μας τα πει αναλυτικά. Και εκεί διαπιστώθηκαν κάποιες αδυναμίες, λέει, του συστήματος στην Ευρώπη, οι οποίες φάνηκαν, τις κουβεντιάσαν από τότε. Αλλά αφήστε αυτά, θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα θέλω να σας πω δύο κουβέντες σε αυτά που έχω μάθει γύρω από την ιστορία με την ακρίβεια, προϊόντα, σούπερ μάρκετ κλπ. Πολύ γρήγορα να σας πω κάποια πράγματα για να μην σας ζαλίζω. Το ένα είναι ότι μέχρι τώρα στην έκκληση, στην πρόταση, πρόσκληση, έκκληση που έχει κάνει η αρμόδια υπηρεσία, ανεξάρτητη αρχή μάλλον σωστότερα, ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, οι παραγωγοί, οι προμηθευτές δηλαδή του σούπερ μάρκετ, έχουν στείλει κάποιους καταλόγους περίπου 200 προϊόντων, λίγα προϊόντα η αλήθεια είναι, με εκπτώσεις στην μεγάλη τους πλειοψηφία 5%, μικρές εκπτώσεις. Θυμίζω ότι η πρόταση που έχει κάνει η ανεξάρτητη αρχή και η κουβέντα που έγινε είναι να υπάρχουν εκπτώσεις από 5 έως 20%. Κάποιοι λένε, λέει, ότι πάνω από 10% άνθρωποι της αγοράς, το λένε αυτό, το λέω εγώ, είναι υπερβολικά φιλόδοξος ο στόχος. Τώρα περιμένουν από την ανεξάρτητη αρχή να δουν πώς θα συνδράμει, πώς θα συμμετέχει με κωδικούς, εννοώ προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, αν μπορούν δηλαδή και αυτά να συμπιέσουν τις τιμές τους και να δώσουν εκπτώσεις μεγαλύτερες, οι οποίες θυμίζω ότι θα αρχίσει η εφαρμογή τους 31 Αυγούστου και θεωρητικά θα είναι μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου, θα δούμε τι θα γίνει και πόσο θα γίνει. Επαναλαμβάνω ότι τα προϊόντα τα οποία, και αυτό γίνεται στη μεγάλη τους πλειοψηφία από ό,τι μαθαίνω, είναι ευρείας κατανάλωσης, σημαντικό αυτό, και όχι προϊόντα τα οποία είναι ξεχασμένα στα ράφια, και μιλάμε για κατηγορίες προϊόντων τα οποία τα βάζουμε στο σπίτι μας, έτσι, σχεδόν κάθε εβδομάδα, ανάλογα βεβαίως με την τσέπη του καθενός. Ωραία, και κρεατικά και γάλα και γιαούρτι και ψωμί και αυγό και αλεύρι και ζυμαρικά και ρύζι και όσπρια και ελαιόλαδο και βούτυρο και σπορέλαια και βρεφικό γάλα και παιδικές πάνες και καφέ και δημητριακά και απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων. Ωραία, και προϊόντα προσωπικής υγιεινής κλπ. Για να δούμε λοιπόν το στοίχημα αυτό, αν θα το κερδίσουμε και εμείς ως κοινωνία. Γιατί ξαναλέω, και εμείς ενδεχομένως, με τον τρόπο μας ως καταναλωτές, που δεν το έχουμε δείξει μέχρι τώρα, θα μπορούσαμε να έχουμε πιο ισχυρή παρουσία στη συμπεριφορά μας, αλλά αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση και από εκεί βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω για να κάνουμε μια κουβέντα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν αυτό που λέμε προστασία του περιβάλλοντος και τέλος πάντων ένα μηχανισμό ο οποίος μπορεί με κάποιον τρόπο να συνδράμει σε περιπτώσεις εξαιρετικές όπως αυτές που βιώνουν η Γαλλία και η Ισπανία τις τελευταίες μέρες. Η Σκωτία, είπαμε, φωτιές στα Highlands. Και τι μπορεί να γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε. Καλημέρα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακρότες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για δώστε μας λοιπόν μια εικόνα, γιατί νομίζω ότι έγινε κάπου ένα συνέδριο και εκεί διαπιστώθηκαν κάποια ζητήματα, μικρά και μεγάλα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει κάνει, αλήθεια είναι, αρκετά βήματα σε ό,τι αφορά την ενοποίηση του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Έχουμε το μηχανισμό Rescue, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κέντρο το οποίο συντονίζει την απόκριση σε τέτοιου είδους κρίσεις, όπου δηλαδή μπορεί να έχουμε δασικές πυρκαγιές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης ή και άλλες φυσικές καταστροφές συνδεόμενες με τον καιρό. Mm-hmm. Ωστόσο, η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι ακόμη βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ατομικές λύσεις, με την έννοια των λύσεων που προέρχονται από ένα κράτος μέλος ή από άλλο κράτος μέλος, δίχως να πετυχαίνουμε την ενοποίηση η οποία απαιτείται για να μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι
0: όταν λέμε
1: κρίσεις.
0: Ωραία, όταν λέμε ενοποίηση, για να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε, δηλαδή να υπάρχει ένας κοινός συντονισμός μιας μεγάλης ομάδας.
1: Ακριβώς, ένας κοινός συντονισμός ο οποίος θα μπορεί να κάνει μια προτεραιοποίηση και να προετοιμάζει καλύτερα τους μηχανισμούς σε κάθε μία χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γιατί είναι απαραίτητο, γιατί στην προκειμένη περίπτωση είχαμε μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία, είχαμε ταυτόχρονα μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και θα μπορούσαμε να είχαμε και πυρκαγιές στην Ελλάδα, στην Ιταλία, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είσαι καλά προετοιμασμένος από πριν, να γνωρίζεις πού ενδεχομένως θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη να στείλεις τα κοινά σου αεροσκάφη ή να πρωτοποθετήσεις τον κοινόδο σου πυροσβεστικό προσωπικό το οποίο έχεις.
0: Ναι.
1: Και φυσικά όταν πλέον ξεσπούνε τα περιστατικά των πυρκαγιών να έχεις δυνατότητα να κάνεις αυτό που ονομάζουμε ανάλυση της φωτιάς και επομένως να δεις πού πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.
0: Αυτό
1: υπάρχει
0: τώρα...
1: μεγαλύτερη ανάγκη στην Ελλάδα για παράδειγμα ή στην Ισπανία ή στη Γαλλία.
0: Αυτό τώρα κύριε Γιάννη δεν γίνεται.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν γίνεται. Εμείς ήμασταν, συντονίζουμε αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Στρατοσκοπείο ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για ακραίες δασικές πυρκαγιές και στα πλαίσια αυτού κάναμε ένα σχολείο τεχνικής εκπαίδευσης μέσα στο ευρωπαϊκό αυτό κέντρο το οποίο συντονίζει την απόκριση σε τέτοια περιστατικά.
0: Ναι.
1: Με λύπη σας μεταφέρω ότι παρότι μιλάμε για ένα κέντρο το οποίο θα συντονίσει περιστατικά για πλημμύρες, για πυρκαγιές, για οτιδήποτε άλλο, δεν υπήρχε μετεωρολόγος μέσα.
0: Μα δεν υπάρχει μετεωρολόγος, δεν είναι καταλυτική απουσία του.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν μιλάμε για παράδειγμα για περιστατικά πλημμυρών ή για περιστατικά πυρκαγιών, όπου ξέρετε μπορεί να ξεσπάσει μια πυρκαγιά και μετά από τρεις ημέρες να περιμένουμε να έχουμε μια επιδείνωση των συνθήκων. Και μετά από άλλες τρεις ημέρες να περιμένουμε ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, θα βρεθεί στο επίκεντρο των πιο δύσκολων συνθήκων. Είναι απαραίτητο. Δυστυχώς αυτό φάνηκε ότι δεν υπάρχει και δεν υπάρχει ο μηχανισμός ο οποίος θα κάνει αυτό στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, την τακτική ανάλυση. Δηλαδή, πώς πάνε οι πυρκαγιές, πού περιμένω να έχω τα μεγαλύτερα προβλήματα, άρα πού πρέπει να ρίξω
0: να επικεντρώσω το ενδιαφέρον μου, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Να είμαι δηλαδή σε μια επιχειρησιακή ετοιμότητα, ανά πάσα στιγμή να πατήσω το κουμπί για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχει η αντικειμενική δυσκολία που υπάρχει πάντοτε όποτε μιλάμε για τέτοιου είδους ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που το κάθε κράτος μέλος έχει τις προτεραιότητές του, έχει ασκεί τις δικές του πιέσεις και επιρροές.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, νομίζω ότι μέσα στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης, την οποία τη βιώνουμε πλέον με όλο ένα και πιο
0: έντονο τρόπο, προφανώς.
1: Ακριβώς, είναι επιτακτική ανάγκη πλέον να μπορέσουμε να δούμε τι ομογενοποίηση μπορούμε να πετύχουμε, πώς μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα. Διαφορετικά, πάντοτε θα βρισκόμαστε μπροστά από μια φυσική καταστροφή.
0: Και θα τρέχουμε από πίσω να την αντιμετωπίσουμε.
1: Ακριβώς. Και να συγκαλούμε ξανά μετά κάποια σύνοδο κορυφής, να το ξανασυζητάμε.
0: Ναι.
1: Και να συζητάμε και να συζητάμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στη δράση πλέον.
0: Και...
1: υπάρχουν τα εργαλεία, έχει γίνει έρευνα να βάλει η κάθε μία χώρα, όπως λέω, το δικό της κομμάτι από το παζλ για να μπορέσουμε να το συμπληρώσουμε και να εφαρμόσουμε κάποιες λύσεις πλέον.
0: Κύριε Γιάννη, πέστε μου τώρα από την εμπειρία σας, αυτά που βλέπουμε να γίνονται στην Ισπανία και στη Γαλλία, δικαιολογούνται από τις συνθήκες οι οποίες υπήρχαν?
1: Απόλυτα.
0: Ναι, καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι δύο παραδείγματα. Είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι προφανώς υπάρχει μια κλιματική αλλαγή, μια κλιματική κρίση, η οποία φέτος το καλοκαίρι έχει χτυπήσει σημαντικά την Ιβρική Χερσόνησο και τη Δυτική Γαλλία, ενδεχομένως και άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Με βάση αυτά, ήταν πιθανό αυτές οι γιγάντιες πυρκαγιές οι οποίες είναι σε εξέλιξη ακόμα?
1: Απόλυτα, απόλυτα, κύριε Ψαλ. Κοιτάξτε, οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από τις πυρκαγιές είχαν έναν πάρα πολύ υγρό χειμώνα και μια υγρή άνοιξη. Στη συνέχεια είχαν τρία διαδοχικά κύματα καύσωνα τα οποία αποξήραναν όλη την πλούσια διαθέσιμη βλάστηση. Και ταυτόχρονα είχαν και κατά διαστήματα ενισχυμένους ανέμους και συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας, όπως ονομάζουμε. Όλα αυτά ήταν συστατικά στοιχεία για την τέλεια καταιγίδα η οποία έπληξε τις συγκεκριμένες περιοχές. Ήταν δηλαδή προγνωστικά, το βλέπαμε. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να σημαίνει ότι όλο το βάρος πέφτει μόνο σε κλιματική κρίση. Γιατί ταυτόχρονα υπάρχει και ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαχειρίζεται το τοπίο, δηλαδή δεν διαχειριζόμαστε πλέον τις δασικές μας περιοχές, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται η βλάστηση, άρα το υλικό το οποίο θα καταναλώνει μία πυρκαγιά. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Όπως επίσης και η ενάρξη, έτσι, γιατί ναι, μεν οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές, αλλά καμία φωτιά δεν θα ξεκινήσει επειδή απλά η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή ή επειδή φυσάει.
0: Από την άλλη μεριά, για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται στην Ελλάδα? Δεν θέλω να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε εφησυχασμό, αλλά έχουμε φτάσει, ας πούμε, δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Και προφανώς έχετε εικόνα για το τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει φέτος. Ενδεχομένως έχουμε και καλύτερες καιρικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Αλλά
1: ναι.
0: Γενικά, κοιτάξτε, πώς θα εκτιμάτε τα πράγματα?
1: Ναι, κοιτάξτε, μέχρι στιγμής οι γενικές που έχουμε, δεν έχουμε ακόμη κάνει κάποια αντικειμενική αποτίμηση, είναι ότι είμαστε κοντά, ας πούμε, στις τυπικές ελληνικές καλοκαιρινές συνθήκες. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι ακραίο σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, με εξαίρεση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Από εκεί και πέρα, στα του μέλλοντος, περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, ήδη από αύριο και μέχρι την Κυριακή, να ανεβεί πάρα πολύ η επικινδυνότητα, γιατί ενισχύεται σημαντικά το Μελτέμι, ακριβώς πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά. Και υπάρχει και ένα σήμα, δεν είναι πρόγνωση, αλλά είναι μια τάση, ότι αφού υποχωρήσει το Μελτέμι από την ερχόμενη Κυριακή, θα έχουμε και μια σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη για το αν θα είμαστε σε επίπεδα καύσωνα. Ωστόσο, θα είμαστε 3 έως και 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Γιάννη.
1: Καλή μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θόδωρος Γιάννενος, πυρομετεωρολόγος, για να κουβεντιάσουμε, για να μας δώσει τα στοιχεία. Ακούσατε τώρα τα ζητήματα, ας πούμε, που προέκυψαν με βάση μια συνάντηση που έγινε στις αρχές της Άνοιξης για το θέμα των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες και κατακαίνε χιλιάδες στρέμματα, και έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, από τις περιοχές τους, για να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές. Γιάννη, με ρωτάς για τον κύριο Ντόκα. Τον κύριο Ντόκα θα το βρούμε στην παρέα μας, διότι έχουμε διαφορετικό ωράριο εκπομπής μετά τις 9.30. Έχω συνεννοηθεί, διότι έχουμε τα οικονομικά, έχουμε τα επιχειρηματικά, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν τελειώνουν. Τώρα που λέω και επιχειρηματικά, μην το ξεχάσω. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Όπου μεγάλες απώλειες βλέπω στο Τόκιο, στην Ιαπωνία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχουμε σημαντική απώλεια σχεδόν 4% του γενικού δίκτυου εκεί. Το Hong Kong, περίπου στο 0, υποχωρεί ελαφρά στο 0,2%. Η Αυστραλία ενισχύεται κατά 0,48%. Ο χρυσός είναι με υποχώρηση στις 4.042,5 δολάρια, όχι, ναι, δολάρια η ουγγιά. Ωραία, αυτά γιατί κάποιοι ρωτάτε και θέλετε να μάθετε και τι γίνεται και με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Τώρα, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Φτάσαμε και 24, πώς περνάει ο χρόνος, καταπληκτικό. Λοιπόν, το ένα είναι ότι βγήκε, λέει, καινούργια φουρνιά από μπιλετάκια για πρόστιμα σε ανασφάλιστα οχήματα. Θυμάστε που επιτέλους μπορέσαμε και διασταυρώσαμε οι περίφημες υπηρεσίες του δημοσίου, οχήματα τα οποία κυκλοφορούν, και κάποια από αυτά δεν είναι και ασφαλισμένα. Βέβαια δεν ξέρω, έχουν περάσει και κταίω, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. 32.000 χοντρικά πράξεις επιβολής προστίμων ήδη έχουν αποσταλεί για μη ασφαλισμένα οχήματα, εκ των οποίων τα 30.000 είναι, λέει, σε φυσικά πρόσωπα και τα 2.000 χοντρικά νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστίμων το οποίο έχει σταλεί στους ιδιοκτήτες των οχημάτων είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ επίσης κάτι άλλο πρακτικό που θέλω να σας πω, γιατί μερικές φορές τα πρακτικά είναι και σημαντικά, έχουν ξεκινήσει από χθες οι αιτήσεις στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στην ΔΥΠΑ, για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το πρόγραμμα αφορά πολίτες άνεργους από 25 έως 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας και διαθέτουν συμπληρωμένο το ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης. Από ό,τι έμαθα, για τις μηνιαίες αποδοχές αυτές έχουν οριστεί, λέει, σε ανταγωνιστικά επίπεδα για τα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων τελειώνει 18 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το διάστημα αυτό, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ για να μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Πρόγραμμα απασχόλησης, επαναλαμβάνω, για 1000 άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr για περισσότερες πληροφορίες. Αυτά που ήθελα να σας πω.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
13: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
14: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
15: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
14: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
15: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
17: Νόβα 9.31.
18: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
19: Sky 100.3.
20: Μέγα Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196. Το Μέγα Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.

και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φανέρ Χιουρουμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Στον Ισέγγελα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, επιβλέπουν λειτουργίας της επιχείρησης και ο τεχνικός ασφαλείας. Αγώνα δρόμου κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία για να θέσουν υποέλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνο που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας από την πόλη Μπορντό που πλησιάζει η φωτιά. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή το Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πόλης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Ο Ντονάλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθήσει την πόλη των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Όπως καταλαβαίνετε, γαλλικά και ιταλικά τραγούδια, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τις μουσικές επιλογές, πολλά. Γιατί τα αγαπάμε, το έχετε καταλάβει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 28, είναι ο Sky 100,3. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, μεγάλη επιτυχία απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, στο 210-4800-170 έως 174 για καλημέρες, σχόλια και σχολιανά. Θα δούμε αμέσως και τη κίνηση, γιατί ρωτάτε κάποιοι. Βλέπω κάποιες διαφοροποιήσεις να υπάρχουν. Περίεργος πώς για την καρδιά του καλοκαιριού, αλλά θα μου πεις δεν αδειάζει η Αθήνα, σωστό και αυτό. Skyradio.gr και εκεί μπορείτε να μπείτε για να στείλετε το μήνυμά σας. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου και στέλνετε το μηνυματάκι σας. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που δεν ακούσαμε αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης, ο γκόλιθος της εκπομπής, της καθημερινής μας αυτής επικοινωνίας. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα του Sky 100,3 έως και τις 10. Μόνο για μια ψυχή. Στο ενδιάμεσο που ακούσατε τους τίτλους των ειδήσεων, ότι με αφορμή την κουβέντα και τα στοιχεία που σας έδωσα για τα προϊόντα τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν σε μια λίστα να είναι παραπάνω από 2.000, τα οποία τέλος πάντων θα πέσουν οι τιμές τους, υπάρχει μια ανησυχία, λέει, αν καταγράψουν τις τιμές, δηλαδή στα ήδη 200, περίπου 200 προϊόντα τα οποία ήδη έχουν μπει σε έναν κατάλογο, και μετά από την πορεία αυτής της διαδικασίας των προμηθευτών να δούμε και τι περαιτέρω έκπτωση κάνουν και τα σούπερ μάρκετ στα προϊόντα αλλά και σε άλλα προϊόντα εκτός από αυτά, αν στο μεσοδιάστημα θα παρακολουθούνται οι τιμές τους. Διότι αν τα προϊόντα αυτά αυξηθούν, ξέρω εγώ, 5%, η έκπτωση του 5% θα είναι μία ή άλλη. Σωστά, δηλαδή η τρίπλα που μπορεί να γίνει, ελπίζω να έχει ένα αποτέλεσμα τελικά να χρειάζεται να δίνουμε λιγότερα χρήματα για τα ίδια προϊόντα τα οποία επιλέγουμε από τα σούπερ μάρκετ. Και ξαναλέω, μιλάμε για λαϊκής κατανάλωσης, προϊόντα τα οποία τα έχουμε ανάγκη.

0: τα χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά σε όλα τα σπίτια. Τώρα, τι γίνεται με την κίνηση? Για να δούμε λοιπόν τα πράγματα πώς έχουν εξελιχθεί. Βλέπω το ποτάμι κλασικά, καταρχάς, ότι είναι φορτωμένο και η άνοδος και η κάθοδος όχι κάτι το ιδιαίτερο πάντως. Η άνοδος ξεκινάει από ό,τι βλέπω λίγο μετά τη Λένορμαν, αλλά όχι με πυκνή κίνηση. Σε κάποια σημεία έχει κίνηση, η οποία μετά την Αχαρνών γίνεται πολύ καλύτερη. Η κάθοδος φορτωμένη και αυτή σχεδόν από το ύψος της Αττικής Οδού, αλλά όχι τόσο πυκνό μέτωπο, και πάει έτσι με κινησούλα μέχρι περίπου τη Λένορμαν. Μετά τη Λένορμαν ανοίγει, τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς την έξοδο, δεν έχει καθόλου πρόβλημα. Η είσοδος έχει προβλήματα, έχει κινησούλα αρκετή. Ο Πειραιάς και η Παραλιακή έχει κίνηση σε διάφορα σημεία, και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος εδώ κοντά σε εμάς, αλλά βλέπω και στο ύψος περίπου, για να κλείσω, η Λεωφόρος Ποσειδώνος εκεί στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στα δύο ρεύματα. Αυτά σε γενικές γραμμές από αυτά τα οποία μπορώ να δω περίπου στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Όπως επίσης χαρακτηριστικό, έχει κίνηση βλέπω και στην Συγκρού, στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης. Όχι, έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει κίνηση. Όπως επίσης έχει κίνηση και στην Καλλιρόης και σε εκείνο το σημείο, και το φανάρι δημιουργεί πάντοτε αρκετή ανάσχεση. Αυτά για τα κυκλοφοριακά. Υπομονή, κυρίες και κύριοι. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό το εξάμηνο της αναταραχής, το οποίο. Της παγκόσμιας αναταραχής, θέλω να πω, με αφορμή τα της Μέσης Ανατολής. Μάλιστα, θυμίζω ότι τώρα τελευταία πάλι είδαμε μια πρόθεση της αμερικανικής πλευράς για δασμούς. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία της κρίσης των στενών του Ορμούζ έχει επιβαρύνει αρκετά τα πράγματα, και όπως σας έλεγα, υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις, καταγραφείς πόσο έχουμε πληρώσει και εμείς και ως Ευρώπη αυτή την κρίση, η οποία δεν λέει να τελειώσει εδώ που τα λέμε. Καλημέρα, κύριε Κορκίδη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Πράγματι, σήμερα κλείνουμε τον πέμπτο μήνα και μπαίνουμε στον έκτο.
0: Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Για πέστε μου λοιπόν τώρα, επειδή εσείς το κοιτάτε, το ψάχνετε αναλυτικά και τις επιπτώσεις στο εμπόριο και τις επιβαρύνσεις, έχουμε μια εικόνα του πόσο έχουμε πληρώσει, κύριε Πρόεδρε, το λογαριασμό σε αυτό το πεντάμινο που μπαίνουμε στο εξάμηνο?
1: Ναι, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έχουμε κάποιες εκτιμήσεις, οι οποίες είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Ίσως είναι και χαμηλότερα από την πραγματικότητα. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα πλήρωσε ακριβότερα την ίδια ποσότητα ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο πρόσθετος ενεργειακός λογαριασμός είναι 85 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη και 1,5 δισεκατομμύριο για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη, άρα έχουμε απώλεια από την οικονομική δραστηριότητα 30 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη, 600 εκατομμύρια για τη χώρα μας.
0: Άρα 2% μανιμάνι για τη χώρα μας. Ναι, ωραία.
1: Σωστά. Έχουμε έναν πληθωριστικό φόρο για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δηλαδή η πληθωριστική επιβάρυνση είναι 25 δις για την Ευρώπη και 900 εκατομμύρια, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο για τη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως οι μεταφορές, η ναυτιλία, η εφοδιαστική αλυσίδα έχει επιβαρυνθεί κατά 15 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη και άλλα 400 εκατομμύρια για τη χώρα μας. Και το δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει τα κράτη-μέλη και αντίστοιχα η χώρα μας, είναι 15 δις για όλη την Ευρώπη και γύρω στο μισό δις είναι για την Ελλάδα. Δηλαδή 2,5 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα και ενδεχομένως το εξάμηνο να πάμε στα 3. Και 125 δισεκατομμύρια στο πεντάμινο για την Ευρώπη και στο εξάμηνο θα φτάσουμε τα 145.
0: Ακριβώς λογαριασμός, κύριε Πρόεδρε, ακριβώς λογαριασμός.
1: Πολύ
0: και ακόμα
1: λογαριασμός.
0: Δεν βλέπουμε και φως στην άκρη του τούνελ με βάση αυτά τα οποία γίνονται γνωστά.
1: Αυτό είναι το χειρότερο πραγματικά, γιατί τι έχει συμβεί τώρα? Η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει γίνει οικονομικός παράγοντας. Και η οικονομία μπορεί να αντιμετωπίσει, αν θέλετε, κάποιες αυξήσεις ή μεταβολές. Την αβεβαιότητα δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει και εκεί δημιουργείται πανικός. Και το έχουμε διαπιστώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και διακυμάνσεις αυτού του πολέμου, κατά περιόδους, ανάλογα με τις ανακοινώσεις. Τώρα πάμε στην πάψη των σε μια ανακοχή, μετά πάμε σε...
0: Ναι, ξανά μανά ενδεχομένως ναι, χτυπήματα και αυτό το πράγμα ανακυκλώνεται. Ναι. Βλέπουμε και τις αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες μας επηρεάζουν και εμάς προφανώς.
1: Ακριβώς, και ξέρετε, πολλές φορές εστιάζουμε στην Αγγλία, κύριε Ψάλτη, αλλά πίσω από την Αγγλία υπάρχουν πολλές άλλες επιπτώσεις. Δηλαδή, τα καύσιμα βάζουν φωτιά σε πάρα πολλές δραστηριότητες, είναι η μεταποίηση και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο ή τη βενζίνη, είναι και το αέριο. Στα 60 ευρώ η μεγαβατόρα.
0: Σωστό.
1: Επηρεάζει το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Σωστό.
1: Άρα, ξέρετε τι συμβαίνει. Ότι η ουσία είναι ότι αυτό το πεντάμινο, εξάμινο που μπαίνουμε τώρα, δεν προκάλεσε μόνο ένα ακριβότερο ενεργειακό λογαριασμό. Αφαίρεσε εισόδημα από νοικοκυριά και επίσης και ρευστότητα από επιχειρήσεις.
0: Ναι. Η πορεία. Καταρχήν, να ρωτήσω κάτι. Εγώ σας ρώτησα και στο τηλέφωνο. Εγώ δεν έβγαλα άκρη σε αυτό το πράγμα, γιατί ρώτησα και άλλους συνομιλητές μου. Με αυτή την ιστορία των νέων δασμών που ξαφνικά ο κύριος Τραμπ επανήλθε λέγοντας ότι βάζω ένα 10%, 12-15% εκεί. Τι γίνεται με τους δασμούς?
1: Ναι, είναι όπως τα διόδια στα στενά του Ορμούς. Μπαίνουν, βγαίνουν, ξαναεπανέρχονται.
0: Ένα προϊόν το οποίο, ρε παιδί μου, τώρα εμείς λέμε για το τυρί, ας πούμε. Πόσο έχει επηρεαστεί, έχουμε εικόνα, δεν θα πω, οι εξαγωγές μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί είναι το ζήτημά μας, ό,τι προϊόν εξάγουμε εκεί. Έχουμε την εικόνα, ποια είναι η επιβάρυνση των προϊόντων μας με βάση τις πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου?
1: Όχι, γιατί δεν έχουμε κάτι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προσδιορίσουμε, ούτε ξέρουμε, ήταν κάτι πολύ γενικό και αόριστο. Δεν ξέρουμε σε ποιες χώρες επιβάλλεται, αν επιβάλλεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είναι για όλα τα προϊόντα,
0: μάλιστα,
1: από πότε θα ισχύσει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο...
0: Χαοτική λογική.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, σκέφτομαι πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους, οι επιχειρήσεις δηλαδή, οι οποίες έκαναν προσπάθεια να ανοίξουν την αμερικανική αγορά, υποψιάζομαι ότι θα είναι πελαγωμένοι κι αυτοί.
1: Πράγματι, αυτό σας είπα, είναι αυτή η αβεβαιότητα η οποία έχει γίνει, αν θέλετε έτσι, ο παράγοντας της καθημερινότητάς μας, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. Μια νέα κατάσταση που δεν μπορεί να προβλέψει κανείς, και ότι η προβλεψιμότητα στην επιχειρηματικότητα είναι
0: καταλυτική.
1: Η βάση της στρατηγικής που μπορεί να ακολουθήσει, μάλιστα, μια επιχείρηση. Διαφορετικά βαδίζει στα τυφλά.
0: Κύριε Πρόεδρε, ο Πειραιάς ως λιμάνι, με αφορμή τώρα πάλι και τα γεγονότα τα οποία έχουν προκύψει με τους Χούθη, πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί?
1: Σίγουρα, πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο είδαμε και στα στοιχεία τα οποία έχουμε μια βουτιά στους διάπλους από την Ερυθρά, κατά 60%. Πάρα πολλά μεγάλα πλοία, πάλι κοντέινερ, θα κάνουν τον περίπλου της Αφρικής, οπότε
0: θα επιβαρυνθούν
1: ουσιαστικά. Θα επιβαρυνόμαστε σε χρόνο, σε χρήμα, θα γίνει η μεταφόρτωση, θα πάνε να ξεφορτώσουν στη Βαλένθια ή σε κάποιο άλλο λιμάνι και μετά με μικρότερα πλοία θα έρθουν στον Πειραιά. Οι προσεγγίσεις στον Πειραιά δεν μειώνονται, όμως αυξάνεται ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων. Και πάντα ο χρόνος είναι χρήμα. Σίγουρα όλα αυτά δημιουργούν αλυσιδωτές αντιδράσεις, και επίσης αυτό το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ είναι το κόστος των καυσίμων στην ακτοπλοεία μας. Δηλαδή σε μια περίοδο καλοκαιρινή, τουριστική, που όλα τα πλοία μας της ακτοπλοείας είναι σε δρομολόγια, με καθημερινά δρομολόγια, με πλοίο δρομολόγια, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι αυτό το κόστος, και παρόλα αυτά δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Νομίζω ότι τους έδωσε κάτι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ως αντίβαρο στο ζήτημα του κόστους. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από αυτά που
1: τους έδωσε αυτές τις επιδοτήσεις οι οποίες υπήρχαν, αν θέλετε, οι εκτόσεις που υπήρχαν στα εισιτήρια για διάφορες κατηγορίες ανθρώπων μας, νομίζω τους έδωσε αυτά τα χρήματα όπως δίνει και σε κάθε μέσο μας.
0: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Ευρώπη? Αφήστε την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι τελευταίος τροχός ενδεχομένως, αλλά η Ευρώπη γενικότερα, για να μπορέσει να καλμάρει λίγο αυτά τα ταραγμένα ύδατα της παγκόσμιας οικονομίας.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη είναι να αλλάξει την ενεργειακή στρατηγική της. Έχουμε τα χαμηλότερα, αν θέλετε, αποθέματα των τελευταίων 15 ετών στο 52%, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το φυσικό αέριο.
1: Στο φυσικό αέριο, σε μια περίοδο που θα έπρεπε να αναπληρώσουμε και να γεμίσουμε τις αποθήκες μας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει αυτή την ενεργειακή πολιτική, τις υποδομές για το φυσικό αέριο, να δημιουργήσει περιφερειακούς κόμβους, Και επίσης πρέπει να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνουν και τα επιτόκια. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να μπει κάποιο φρένο. Περιμένουμε άλλες δύο ανατιμήσεις των επιτοκίων μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Η πρώτη το Σεπτέμβριο, από ό,τι λέει.
1: Η πρώτη το Σεπτέμβριο και η άλλη ίσως το Δεκέμβριο. Νομίζω ότι αυτές θα πρέπει να αποφευθούν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ψύχραιμη φωνή, έμπειρη φωνή, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, για αυτά τα οποία ενδεχομένως να τα ακούμε, αλλά μην καταλαβαίνουμε και τι συνέπειες έχουν. Ακούσατε το λογαριασμό, ε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία, την αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kill.greece.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Το Πανεπιστήμιο Kill στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
8: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδεξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
0: Ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Να ευχαριστήσω όλους σας για αυτά τα μηνύματα. Φίλε Κώστα, θα το κοιτάξω αυτό που λες για το ΤΕΒΑ και τα ό,τι σας έδιναν τέλος πάντων, το οποίο έχει σταματήσει, αυτό καταλαβαίνω, οκ. Okay. Καλημέρα Λάζαρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρηγόρη, θα το κοιτάξω και αυτό για την υποθαλάσσια Θεσσαλονίκης που λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στην παρέα μας τώρα, και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, είναι η αλήθεια, είναι ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, ο κύριος Θωμάς Γιαννιώτης. Τον κάλεσα διότι, όπως σας είπα, είδα καταχωρήσεις στον τύπο για παράπονα που εκφράζουν οι πολυτεκνοί εν ώψη της ΔΕΘ. Αν καταλαβαίνω καλά, δεν έχουν ραντεβού, δεν έχουν επαφή με την κυβέρνηση και αναμένουν σε αυτά τα οποία θα περιλάβει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργός να είναι και αιτήματα των πολυτέκνων, όπως δίκαιο ένφια, προσλήψη εκπαιδευτικών από την ομάδα των πολυτέκνων στο δημόσιο, μείωση φόρου κατά 2% για κάθε παιδί για εισοδήματα πολυτέκνων άνω των 30.000 ευρώ και άλλα τα οποία βάζουν πάνω στο τραπέζι οι πολυτέκνοι. Ξαναλέω, το δημογραφικό είναι εδώ. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
10: Καλημέρα σας, κύριε Τσάρλτη. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ερώτημα το δικό μου είναι, γιατί αναγκαστήκατε να κάνετε καταχωρήσεις για τα αιτήματά σας? Δεν έχετε κλείσει κάποια ραντεβού να συναντηθείτε με κάποια κυβερνητικά στελέχη, να τους θέσετε πάνω στο τραπέζι αυτά τα οποία σας απασχολούν?
10: Δυστυχώς, κύριε Τσάρλτη, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία επαφή και καμία επικοινωνία με κυβερνητικά στελέχη, στα οποία να τους μεταδώσουμε τον έντονο προβληματισμό που βιώνουν οι πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες, όπως ξέρετε, όλοι επί σειρά ετών και επί σειρά δεκαετιών έχουν τολμήσει και εξακολουθούν και σήμερα να τολμούν να συμβάλλουν στην πορεία της συνέχισης αυτού του τόπου.
0: Πόσες είναι οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουμε στη χώρα, κύριε Πρόεδρε?
10: Οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν την πολυτεχνική ιδιότητα, ναι, είναι 206.000.
0: Είναι από τρία παιδιά και πάνω, σωστά το λέω?
10: Από τέσσερα.
0: Από τέσσερα παιδιά και πάνω.
10: Από τέσσερα παιδιά και άνω.
0: Μάλιστα. Είναι 200.000, μου λέτε,
10: 206.000, μάλιστα.
0: Βλέπω ότι, εντάξει, κατά κύριο λόγο τα αιτήματα είναι οικονομικά, γιατί βλέπω, ας πούμε, ένφια με βάση τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες, αναγνώριση συντάξιμου χρόνου μητρότητας για τις πολύτεκνες μαμάδες, μείωση φόρου κατά 2% για κάθε παιδί για εισοδήματα πάνω από 30.000. Ζητάτε ουσιαστικά στήριξη ουσιαστική, αυτό καταλαβαίνω, της πολυτεκνής οικογένειας.
10: Ζητάμε στήριξη της πολυτεκνής οικογένειας, έτσι ώστε τα παιδιά μας που μεγαλώνουν μέσα σε πολυτεκνή οικογένεια να μπορούν και αυτά να βλέπουν μπροστά τους μια προοπτική του να δημιουργήσουν οικογένεια και να αποκτήσουν τα παιδιά που θέλουν, διότι πραγματικά έχουν προδιάθεση στο να δημιουργήσουν οικογένεια. Το ζήτημα είναι ότι, επειδή η ΔΕΘ έχει οικονομικό χαρακτήρα, ναι, σαφώς αυτή τη στιγμή στοχεύουμε στα ζητήματα που έχουν οικονομικό χαρακτήρα. Και αυτά δεν είναι άλλα από τον ένφια, ο οποίος πρέπει να εναρμονίζεται με τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες των μελών μιας μεγάλης οικογένειας. Γιατί τι μήνυμα στήριξης παίρνουν τα παιδιά μας που σήμερα θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, όταν βλέπουν αυτόν τον ένφια που το κράτος τον υπολογίζει σαν όλοι οι Έλληνες να είναι άτεκνοι? Έτσι λοιπόν βλέπουν ότι ακόμα και να έχουν ένα σπίτι, γιατί αφήστε την περίπτωση της ενοικίας, της κατοικίας, και πάμε σε άλλα επίπεδα, ναι, αλλά ακόμα και να έχουν ένα σπίτι, τους χαρατσώνει, να το πω έτσι, οριζόντια. Λοιπόν, και το άλλο θέμα ήταν ότι στην περσινή ΔΕΘ πράγματι πήραμε κάποια αισιόδοξα μηνύματα, τα οποία εμείς τα αναδείξαμε και είχαμε πολύ σημαντικές επικοινωνίες με το Οικονομικό Επιτελείο.
0: Υλοποιήθηκαν αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν πέρυσι, κύριε Πρόεδρε?
10: Αυτό το φως που βλέπαμε λοιπόν στο βάθος του τούνελ και είπαμε ότι αυτό θα βάλει μπροστά τον κινητήρα της δημιουργίας οικογένειας, μάλλον έμεινε από καύσιμα στην πορεία της χρονιάς, διότι δύο είναι τα βασικά πράγματα. Το ένα είναι ο έμφυα που είπαμε και το άλλο είναι η παροχή έκπτωσης 2% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το οποίο στις φορολογικές κλίμακες έφτασε μέχρι τα 30.000 ευρώ. Μα τα 30.000 ευρώ για μια πολύτεκνη οικογένεια είναι στο όριο της φτώχειας και λίγο κάτω από το όριο της φτώχειας. Ζητήσαμε λοιπόν να αναδιαμορφωθεί. Μάλιστα. Και το τρίτο, το πιο σημαντικό, ναι, πάλι που έχει οικονομικό χαρακτήρα, είναι η τιμαριθμοποίηση του Α21, η οποία έχει να γίνει από το 2018.
0: Άρα δεν έχει αλλάξει το οικονομικό αντίτιμο, εννοείται προφανώς.
10: Φυσικά, φυσικά. Έχουμε μείνει στα περίπου 58 ευρώ για το κάθε παιδί, έτσι όπως είναι το κίνητρο αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει κάποιος να πάρει το Α21 και να δημιουργήσει οικογένεια.
0: Ναι, ουσιαστικά να έχει μια επιπλέον ενίσχυση, αυτό καταλαβαίνω πάλι που λέτε.
10: Μα να σας πω ένα μικρό παράδειγμα.
0: Παρακαλώ, για να κλείσουμε. Ναι.
10: Για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, το κίνητρο που δίνεται είναι 9.000 ευρώ. για την απόκτηση παιδιού, το κίνητρο ποιο είναι, 58 ευρώ το μήνα.
0: Νομίζω δεν είναι πλέον 9.000 ευρώ το κίνητρο, είναι μικρότερο το ποσό, αλλά δεν έχετε άδικο.
10: Έχει πέσει. Ναι. Με 58 ευρώ το μήνα δεν δημιουργεί και τα παιδιά μας δεν θέλουν αποσπασματικά επιδόματα των 150 ευρώ. Δεν πάνε να δημιουργήσουν οικογένεια. Καλό είναι, ενισχυτικό είναι, αλλά δεν πάνε να δημιουργήσουν οικογένεια με ένα επίδομα 150 ευρώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την επικοινωνία, την καλημέρα.
10: Να είστε καλά, αν μου επιτρέπετε, για 10 δευτερόλεπτα θέλω να πω ότι ο χρόνος που απομένει αυτή τη στιγμή είναι λίγος. Και πράγματι πρέπει να υπάρχει ένας μοχλός ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Αυτή τη στιγμή ο χρόνος ή θα λειτουργήσει θετικά ή αντίστροφα. Αν λειτουργήσει αντίστροφα, τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια σύντομα μπροστά μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Καλά. Καλά. Ο κύριος Θωμάς Γιαννιώτης, ο πρόεδρος της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας. Αυτά ήθελα να σας πω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων που θα επιστρέψουμε, θα επικεντρωθούμε στα.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Στις ξένες γλώσσες, expert.
13: Στους υπολογιστές, master.
12: Στην εκπαίδευση και experts
13: και masters.
12: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
13: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
12: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
13: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
12: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
14: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
14: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
14: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
18: Eco Green Energy.
17: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
18: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
17: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
18: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
17: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
18: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
17: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
19: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
20: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
21: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
20: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
21: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
22: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
23: Nova 931.
24: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Sky 100,3.
26: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπεντζαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή τον Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθήσει την πώληση των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι σπουδαίο σύμμαχος, ενώ αποκάλυψε φίλο τον Ταγί Περντογάν. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο με τη Μελάνια Τραμπ που κυκλοφόρησε στο Ιράν και έγινε ευρέως γνωστό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το βίντεο παρουσιάζει υποθετικά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η δολοφονική επίθεση εναντίον της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ της Αμερικής. Το υλικό, το οποίο αποδίδεται στο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις, πιθανά σενάρια επιθέσεων αλλά και απειλητικές αναφορές για τον γιο της Μπάρον Τραμπ.
27: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
28: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
29: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 από 4. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 από 4. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
26: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας και πάλι, τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή Sky 100,3, 9 λεπτά μετά τις 9. Κάνουμε παρέα από τις 7 και 4 όλη αυτή τη βδομάδα. Τελειώνουμε στις 10 και όπως μου υπενθύμισε ο κύριος Γιαννήρης μετά το δελτίο ειδήσεων, έχουμε ραντεβού και το Σαββατοκύριακο αυτό. 7 με 9 ψέματα, 5 με 7 κάνει ο κύριος Γιαννήρης και 7 με 9 κάνει ο Μιλών. Οπότε θα είμαστε παρέα και το Σαββατοκύριακο, αν και εφόσον τέλος πάντων ξυπνήσετε νωρίς, θέλετε να πιούμε το καφεδάκι μας νωρίς, για να περάσουμε υπέροχα εδώ μέσα από την συχνότητα, την ενημερωτική συχνότητα του Sky 100,3. Τώρα, 2-3 πράγματα που θέλω να κουβεντιάσω πριν, να σας μεταφέρω δηλαδή, πριν πάμε σε καλεσμένους. Το ένα είναι ότι έγινε γνωστό, μάθαμε τέλος πάντων, ότι έχουμε δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Δεν περπατάει ο διαγωνισμός για τις περίφημες κάμερες, οι οποίες, ηλεκτρονικές κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν την κατάσταση στους δρόμους, όχι μόνο της Αθήνας, αλλά κυρίως της Αθήνας, των μεγάλων πόλεων. Μιλάμε για τις χίλιες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σε μια προσπάθεια που τέλος πάντων έχει ξεκινήσει και έχει κάποια αποτελέσματα, εδώ πρέπει να το πούμε αυτό, στη μείωση όλων εκείνων των τρόπων, των ακατάλληλων και εκτός όριων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που κάποιοι οδηγοί πραγματοποιούν, υλοποιούν σε καθημερινή βάση. Φαίνεται ότι κάπου υπάρχουν νέες προσφυγές από εταιρείες οι οποίες μετέχουν στο διαγωνισμό και άρα πάμε ακόμα προς τα πίσω. Πάμε πιο πίσω δηλαδή όσον αφορά την έναρξη εφαρμογής αυτών των, του δικτύου των καμερών, οι οποίες, ξαναλέω, η ύπαρξή τους θα σώσει ανθρώπινες ζωές. Ένα δεύτερο που θέλω να σας πω, γιατί κάποιοι με αφορμή την κουβέντα που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για το θετικό ότι σε σχέση με πέρυσι το πρώτο τρίμηνο έχουμε 57 περισσότερες γεννήσεις στη χώρα, έψαναν λοιπόν διάφορα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα οποία από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν και πάρα πολύ αισιόδοξα. Δηλαδή το 2021, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με το 26, δηλαδή 5 χρόνια μετά, μειώθηκαν οι γεννήσεις ούτε λίγο ούτε πολύ κατά 5.000. Είναι τεράστιο το νούμερο. Δηλαδή εκεί που είχαμε 20.700 γεννήσεις το 21, τη φετινή χρονιά είχαμε 15.900. Ξαναλέω, η διαφορά είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Κάποιοι ρωτάτε, άρα πρέπει να πω ότι η εθνική ομάδα πόλο, η οποία πήρε την πρώτη θέση έτσι στην Αυστραλία, στο παγκόσμιο κύπελο, επιστρέφει σήμερα το μεσημέρι από την Αυστραλία. Θα γίνει δέουσα υποδοχή της ομάδας, όπως καταλαβαίνετε, αυτονοήτως. Έτσι, γιατί είναι από τις ειδήσεις που μας χαροποίησαν. Τώρα, επειδή λέμε μετά τις κίνησεις σε καθημερινή βάση και πώς είναι τα πράγματα και τι γίνεται και πώς δρομολογούνται και γεμίσαν οι δρόμοι κλπ. Δόθηκαν χθες κάποια στοιχεία και επειδή τα στοιχεία αυτά έχουν πάντοτε ενδιαφέρον, είναι αριθμητικά στοιχεία, ακούτε και τα μηνύματα που έρχονται, έτσι σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, ο αριθμός, λέει, ο μέσος αριθμός διελεύσεων, κυρίες και κύριοι, στην Αττική Οδό, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία που έχει τον δρόμο αυτή την περίοδο και τον εκμεταλλεύεται, ούτε λίγο ούτε πολύ, ήταν, ξαναλέω, ο μέσος ημερήσιος αριθμός 290.000 αυτοκίνητα. 290.000 αυτοκίνητα. Κάθε μέρα για το 2025, ψέματα, για το πρώτο εξάμηνο του 26 είναι τα στοιχεία αυτά. 200 είναι παραπάνω σε σχέση με το 25, 2,4%. Αν αυτό σας λέει κάτι. Τώρα, δεν κάναμε αναφορά, αλλά θέλω να την κάνω τώρα, που είναι πιο κατάλληλη ώρα, με αφορμή και τους ακροατές που είναι στην παρέα μας. Χθες έγινε ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπήρξε ούτε μία από τις προτινόμενες αλλαγές στα άρθρα του συντάγματος, όπου αυτοί που υπερψήφισαν τις αλλαγές να περάσουν τους 180. Θα μου πεις, δεν το περίμενε και κανείς αυτό. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Οι περισσότερες θετικές ψήφοι για αλλαγές ήταν 161 σε 6-7 άρθρα από ό,τι βλέπω. Άρα, μετά τις εκλογές, όταν θα ξαναγίνει πάλι, θα έχουμε βεβαίως και άλλη μία ψηφοφορία, αλλά μετά τις εκλογές θα χρειαστούν πάνω από 180. Και ήδη ξεκίνησε η συζήτηση, αν αυτή η διαδικασία της συζήτησης αναθεώρησης του συντάγματος και ειδικά συγκεκριμένων άρθρων για τα οποία ενδεχομένως θα βοηθούσαν με τις αλλαγές που έχουν προωθηθεί στις κοινωνίες γενικότερα και στην κοινωνία τη δικιά μας, αν θα είναι επιτυχημένη ή όχι. Και εδώ είναι πάλι το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει στα πολιτικά κόμματα, αν, και είναι ένα ερώτημα προς τους πολιτικούς, πώς κατάφεραν και δεν συμφώνησαν ή τι ήταν αυτό το οποίο δεν βοήθησε να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Μεγάλο ζήτημα το Σύνταγμα και αναθεώρηση. Πραγματικά πολύ μεγάλο. Τώρα, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τον ταλαιπωρώ, είναι αλήθεια. Τον κύριο Γιώργο Κέντα. Ο κύριος Κέντας είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής και διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Κάνει διακοπές ο άνθρωπος, αλλά τον ταλαιπωρούμε. Θέλω την άποψή του να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την επίσκεψη του γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ξαναλέω, μετά από 16 χρόνια γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έρχεται στην Κύπρο σε μια προσπάθεια να δούμε αν μπορεί να υπάρξει η επόμενη μέρα, θετική επόμενη μέρα για αυτό το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Κύπρο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ψάρτη, είναι μεγάλη χαρά και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, σας ταλαιπωρώ, επιμένω, το ξέρω ότι ξεκουράζεστε, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ και δημοσίως, διότι κάνετε διακοπές και έφερα λίγο τα πάνω κάτω στον προγραμματισμό σας. Λοιπόν, θέλω τα φώτα σας, γιατί διάβασα χθες ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας γύρω από την ιστορία αυτής της προσπάθειας ενός γραμματέα, ο οποίος σε λίγους μήνες αφιπηρετεί, κύριε καθηγητά. Υπάρχει αισιοδοξία, είναι κάτι το οποίο ξέρουμε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μετά από 52 χρόνια από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο?
1: Όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό μετά το 2017.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Γκουτέρες αναμίχθηκε με τον Κυπριακό από την αρχή της θητείας του. Τώρα δεν είναι προς το τέλος και έχει συγκαλέσει δύο διεθνείς διασκέψεις στις αρχές της ιδίας του, μία στη Γενέβη και μία στον Γκραν Μοντάνα, με τα γνωστά αποτελέσματα ναυαγίου λόγω της τουρκικής άρνησης να αποδεχτεί αναθεώρηση των συνθηκών εγγυήσεως και να αποσύρει τα στρατεύματα, αλλά κυρίως να τερματιστεί το δικαίωμα μερού της επέμβασης, το οποίο μας οδήγησε εδώ που βρισκόμαστε. Τώρα ο Γενικός Γραμματέας έχει φτάσει στη Λευκωσία. Θα δει σήμερα το πρωί τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και αργότερα θα μεταβεί στα κατεχόμενα όπου θα συναντηθεί με τον κύριο Νεφιούμαν, τον τουρκοκύπριο ηγέτη.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ θα έχουν ένα κοινό δείπνο όπου εκεί αναμένεται να αναπτύξει το σκεπτικό του ενδεχομένως από το τι θα πει και το τι του έχει μεταφέρει η κυρία Ορκίνα από Άγκυρα, Βρυξέλλες και Αθήνα για ένα νέο πλαίσιο όπως εκείνο που είχε παρουσιάσει την 4η Ιουλίου του 2017 προκειμένου να συγκληθεί μια νέα διευρυμένη διάσκεψη πενταμερής, δηλαδή τα Ηνωμένα Έθνη, η Ελληνοκύπρια, Ελλάδα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, που είναι οι τρεις εγκύτριες δύναμες από το 1960, ναι. Μας παροχημένος θεσμός, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παρατηρητής. Βεβαίως οι Τούρκοι ζητούν ανταλλάγματα προκειμένου να αποδεχθούν σύγκληση μιας άτυπης πενταμερούς.
0: Ναι.
1: Ζητούν ανταλλάγματα στα ευρωτουρκικά. Δεν υπάρχει ένας υψηλός δείχτης αισιοδοξίας. Είναι τακτικές κινήσεις σε έναν παίγνιο το οποίο ενδεχομένως να καταλήξει σε επίρρυψη ευθυνών.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη όμως παρατηρούμε ότι η Αθήνα και Λευκωσία μετά την επίσκεψη του Προέδρου στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει ένας συντονισμός, θα έλεγα, πάρα πολύ καλός και οι σχέσεις των δύο κρατών είναι σε άριστο σημείο και θα πρέπει να διαβάσουν σωστά αυτή η συγκυρία Αθήνα και Λευκωσία προκειμένου να έχουμε ωφέλη και να αποφύγουμε απώλειες σε αυτή τη διαδικασία.
0: Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο απολειών και πριν μου απαντήσετε σε αυτό, διαβάζοντας διάφορα δημοσιεύματα και του διεθνούς τύπου που ασχολείται με την ιστορία, βλέπω ότι η Τουρκία, διαβάζω μάλλον ότι η Τουρκία θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι, αν και εφόσον διαφοροποιήσει τη στάση της, γιατί είναι τελείως αντίθετη σε σχέση και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερες σχέσεις, ειδικές σχέσεις στις διαπραγματεύσεις που εδώ και καιρό γίνονται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί, αν και εφόσον, ξαναλέω, αν και εφόσον, να δρομολογήσει άλλη στάση της Τουρκίας, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η οποία επηρεάζει τα κατεχόμενα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να δρομολογήσει κάτι διαφορετικό που ίσως ξαναλέω στο μέλλον να ξαναδούμε πάλι να ζεσταίνεται αυτή η ιστορία της επόμενης μέρας υπό, πώς το να το πω, με λυμμένο το κυπριακό πρόβλημα.
1: Ναι, πολύ σωστή παρατήρησή σας. Η Τουρκία έχει στείλει τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χακίν, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος επιτήρησης του Κυπριακού και θα είναι δίπλα από την ομάδα Ερκιουρμάν. Και αυτό είναι δυστυχές, ξέρετε, διότι η Τουρκία δεν επιτρέπει στους Τουρκοκύπριους να φτιάξουν το δικό τους όραμα για το μέλλον της Κύπρου. Επιβάλλει το δικό της όραμα επικυριαρχία στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά τα ευρωτουρκικά, και πάλι πολύ σωστά παρατηρείτε ότι η Τουρκία έχει αιτήματα. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία υποστηρίζουν και υποστήριξαν
0: Σας χάνω, κύριε καθηγητά, δεν σας ακούω καλά. Σας ζητώ συγγνώμη. Κάπου χάνεται λίγο η γραμμή και δεν σας ακούω πάρα πολύ καθαρά. Και θέλω να σας ακούω για πολύ ευνόητους λόγους. Για πέστε μου πάλι, παρακαλώ.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν, αν με ακούτε τώρα.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Έλεγα ότι έχει προαγγέλωση. Δεν γνωστό ότι Αθήνα και στηρίζουν την.
0: Κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε να σας ξανακαλέσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί κάπως σας χάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, Δημήτρη, να κάνουμε αυτή την κίνηση. Εγώ να σας πω, βλέποντας ότι υπήρξε μια δημοσκόπηση, λέει, η οποία έγινε στα κατεχόμενα, όπου εκεί οι 6,5 στους 10 επιθυμούν συμφωνία για επίλυση του Κυπριακού και οι 3 στους 4 κρίνει, λέει, ως την πιο αποδεκτή επιλογή το μοντέλο ομοσπονδίας. Αυτό δηλαδή δύο κυρίαρχων κρατών, σύμφωνα πάντοτε με την απόφαση του της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχει κάποια, λέει, επιφυλακτικότητα για τη λειτουργικότητα αυτού του σχεδίου, αλλά νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ότι και οι απλοί πολίτες στα κατεχόμενα, που προσέξτε, κάποιοι από αυτούς είναι και έπικοι, και μάλιστα στην κουβέντα που κάναμε, νομίζω αυτή τη βδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, με τον συνάδελφό μου, τον Μανώλη Καλατζή, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στην Κύπρο, ότι πάει και έρχεται και το ζήτημα το τι θα γίνει με τους έπικους στα κατεχόμενα, οι οποίοι μετά την εισβολή των Τούρκων το 1974 έχουν αλλοιώσει πάρα πολύ τα δεδομένα. Λοιπόν, τον βρήκαμε τον καθηγητή, είναι στην παρέα μας, επαναλαμβάνω, ο κύριος Γιώργος Κέντας, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής και διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, για να ολοκληρώσει και τη σκέψη του με βάση το ερώτημα που κάνα νωρίτερα, αν μπορούμε να δούμε κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι στα ευρωτουρκικά τα τουρκικά αιτήματα δεν επαφιώνται στην Αθήνα και στη Λευκωσία. Υπάρχουν κράτη τα οποία δεν ευνοούν μια διευρυμένη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, και αυτό είναι πολύ καλά γνωστό. Λοιπόν, τώρα η προοπτική δυστυχώς είναι δυσίωνη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η Τουρκία από το 2019 έχει βάλει στο τραπέζι την πρόταξη των δύο κρατών, η οποία είναι αντίθετη με τα ψηφίσματα των ΗΕ, και αυτό που αναμένεται από το Γενικό Γραμματέα απόψε είναι να θέσει ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι σύμφωνο με τα ψηφίσματα των ΗΕ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά κυρίως αυτό το οποίο οι αναλυτές υποστηρίζουν εδώ και αρκετό καιρό είναι ότι πλέον τα πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν αλλάξει και ο ρόλος της Κύπρου είναι πάρα πολύ βοηθητικός, παραγωγικός για τη συνεργασία, την ευημερία και την ασφάλεια, και μαζί με την Αθήνα έχουν οικοδομηθεί σχέσεις με τα κράτη της περιοχής, τα οποία έχουν αλλάξει την ιστορική προοπτική, και το Κυπριακό πλέον εντάσσεται σε αυτήν τη θετική ατζέντα της Ανατολικής Μεσογείου. Το αντιλαμβάνονται στην Ουάσιγκτον, το αντιλαμβάνονται στα Ιεροσόλυμα, στο Κάιρο, και σε άλλα κράτη της περιοχής.
0: Αυτό μπορεί να πιέσει την Τουρκία να αλλάξει τάση για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, τα μηνύματα είναι πλέον διαφορετικά. Παλαιότερα οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί πίεζαν εμάς για υποχωρήσεις. Πλέον αντιλαμβάνονται ότι οι τουρκικοί όροι δεν μπορούν πλέον να γίνονται αποδεκτοί στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα ανακοινωθεί σήμερα μια σύσκεψη, η οποία θα δώσει την προοπτική επανέναρξη συνομιλιών στο Κυπριακό.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Γιατί βέβαια ξαναλέω και υποψιάζομαι και με την επόμενη διοίκηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γιατί μέσα σε 5 μήνες θα τελειώσει η θητεία του κ. Γκουτέρες. Ενδεχομένως να μην έχουμε πράγματα τα οποία μπορεί να ανοίξουν καινούργιες σελίδες στη ζωή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ψάρτη.
0: Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Κέντας, καθηγητής πολιτικής και διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Για να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο στόχος, ποια θα είναι αυτή η στρατηγική συμφωνία, και για να μην πάμε ακόμα σε έναν ατέρμονο γύρο διαπραγματεύσεων, ο οποίος προφανώς κερδισμένος μέχρι τώρα, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, παρά τα όλα όσα έχουν δρομολογηθεί σε επίπεδο της ευρύτερης περιοχής, με αυτά που μας είπε και ο κύριος καθηγητής, αν θα συνεχίζει να είναι κερδισμένη η Τουρκία, αν κάποια στιγμή θα δέχεται και αυτή ισχυρές πιέσεις. Τώρα που λέω για τις πιέσεις της Τουρκίας, ακούσατε τις δηλώσεις, το ακούμε στο Δελτίο Ειδήσεων, και των δηλώσεων που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος για τα περίφημα F-35, που λέει ότι κανείς δεν θα μου πει, λέει, τι να πουλήσω, και ότι η Τουρκία είναι σπουδαίος σύμμαχος. Μα, μάλιστα. Αυτά είπε λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας, λέει, με επιδεικτικό τρόπο τις αντιρρήσεις που συνεχίζει να εκφράζει το Ισραήλ. Θυμίζω ότι σήμερα υπάρχει μια συνάντηση που θα κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον κύριο Νετανιάχου, και μετά να δούμε τι θα γίνει και στα ζητήματα του μετόπου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ότι το Ισραήλ προς το παρόν, στα τελευταία χτυπήματα που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν φαίνεται ότι μετήχε επισήμως το Ισραήλ. Ήταν αμερικανικά χτυπήματα αυτά. Αυτά τα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος εν πτήση του Air Force One, και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αίτημα των Τούρκων για την επανείσοδό τους στο πρόγραμμα των F-35, για τα οποία, να ξέρετε, είχαν ήδη κατασκευαστεί κάποια αεροσκάφη, ένας μικρός αριθμός, είχαν πληρώσει οι Τούρκοι, και τα αεροσκάφη αυτά παραμένουν σε σειλό στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχουν παραδοθεί, διότι έχουν τους S-400, οι οποίοι είναι το αγκάθι. Και αυτό είναι το αγκάθι, δεν είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας, που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου, με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά, και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές.
6: Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι.

0: Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
1: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
2: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
3: Nova 9.31.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
5: Sky 100.3.

0: Α, χωρίς τραγουδάκι. Καλημέρα σας. Εγώ περίμενα τραγουδάκι, να σου πω την αλήθεια. 9:33 πρώτα λεπτά, τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή. Ο φίλος μου Κυριάκος από χθες κυνηγάει την ιστορία και δεν έχει και άδικο, διότι ως καταναλωτής αυτό βλέπει, αυτό λέει. Λέει: δεύτερη συνεχόμενη μέρα μείωση των τιμών του πετρελαίου. Βέβαια, δεν άκουσε τον Ασμάτοβλου με τον οποίο κουβεντιάσαμε νωρίτερα. Η τιμή στην Αγγλία λέει αμετάβλητη. Και πού να σου πω και τα νέα, Κυριάκο, ότι όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ κίνησης, θα τσιμπήσει ένα λεπτό, λέει η νέα τιμή με βάση αυτές τις τιμές που ανακοίνωσαν τα δηληστήρια. Αυτό λέει ο Κυριάκος, λέγεται απάτη. Δεν γίνεται η τιμή στην Αγγλία να αυξάνει χρηματιστηριακά 2 με 3 φορές την ημέρα και όταν πέφτει το πετρέλαιο να σφυρίζουμε όλοι ανέμελα. Αλλά γιατί να μην σφυρίζει ανέμελα, λέει, όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχει κράτος και δεν υπάρχει έλεγχος? Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, βεβαίως. Βεβαίως όμως η διαφορά είναι πολύ μεγάλη από την περασμένη Πέμπτη Παρασκευή. Έτσι στις τιμές των καυσίμων. Επαναλαμβάνω τώρα, επειδή είσαι στην παρέα τώρα, το Brent έχει πέσει κάτω από τα 87 δολάρια, είναι στα 86,9 με μια πτώση 1,17%, στα 81,4 είναι το αμερικανικό. Όσον αφορά πάντως το φυσικό αέριο, να το πω και αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί έχει ενδιαφέρον, είναι 57,7 η τιμή του, 57,7 ευρώ η μεγαβατόρα. Λοιπόν, Ανέστης Ντόκας σε μια έκτακτη εμφάνιση στις 9.30 10 παρά, τον ταλαιπωρώ, καλημέρα Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, δεν με ταλαιπωρείς, χαρά μου, είναι μεγάλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Για λέγε λοιπόν, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα και στα χρηματιστήρια.
1: Σήμερα καταρχάς είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, γιατί έχουμε απίστευτο ξύλο, καταραίει Σεούλ, καταραίει Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τρομερές ρευστοποιήσεις σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
0: Υπάρχει κάποιος λόγος, Ανέστη?
1: Υπάρχει, Γιώργο, πλέον βλέπουν όλοι ότι αυτά τα απίστευτα δισεκατομμύρια που θα αγγίξουν και το 1 τρισεκατομμύριο επενδύσεων που κάνουν οι Big Tech στην Αμερική αλλά και οι μεγάλες κινέζικες και εταιρείες τη Νότιο Κορέα στην υψηλή τεχνολογία, θα αργήσουν πολύ να δώσουν αποτελέσματα. Δηλαδή, δαπανούν τεράστια ποσά,
0: ναι,
1: αλλά η ανάπτυξή τους δεν είναι άμεση. Και όταν έχεις ένα ποιή, δηλαδή διψήφιο, δηλαδή σου λέω ότι σε 20-30 χρόνια θα σε φωνήσω εγώ τα κέρδη που σήμερα σου λέω, πόσο θα περιμένει ο άλλος, ας πούμε? Και υπάρχει λέει, τώρα ο φόβος, επειδή έχουμε φύγει από τη γραμμή του στενού του ορμού και έχουμε ξαναγυρίσει πάλι στο αν το AI είναι φούσκα ή όχι,
0: ναι,
1: υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε πολύ μεγάλο κύμα ρευστοποιήσεων. Και ήδη μάθαμε χθες ότι και η Nvidia, μετά τη SpaceX που έχει χάσει τα 2/3 της κεφαλοποίησης, έχει φάει πολύ ξύλο Musk. Αλλά όταν πουλάς ένα παραμύθι ότι σε 20 χρόνια θα σε πάω στον Άρη, λες και ο σημερινός μέτοχος ο 60.
0: Θα περιμένει 20 χρόνια στην άλλη ζωή ενδεχομένως.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα δημιουργεί ένα πολύ άσχημο κλίμα. Αυτό η Διοτρά, πέρα από το θέμα των πυρομαχικών που γράψει New York Times, ότι σταμάτησε την ιστορία, βλέπει ότι εδώ πέρα έρχεται ένας τυφώνας στη βιτρίνα της Wall Street, αυτές οι τρεις οι οποίες είναι η κορυφή της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες σου λέει, ωραία παιδιά, θα φτάσετε να δαπανίσετε πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια μέχρι και το 28, και τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πού θα φέρετε πίσω αυτά τα κέρδη, θα φέρετε πίσω αυτές τις επενδύσεις?
0: Άρα υπάρχει ανησυχία λοιπόν, και αυτό μετατρέπεται σε ρευστοποιήσεις.

0: προφανώς.
1: Είναι και αφορμή, γιατί ανεβαίνουν πάρα πολύ έτσι όλο αυτό το διάστημα και νομίζω, Γιώργο, αυτό το πράγμα θα το δούμε. Είναι μια εβδομάδα δύσκολη.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε τώρα και σε λίγα λεπτά που ανοίγουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Χθες έκανε νέα παρέμβαση, σιγά μην δεν έκανε ο Τραμπ στο Gaming Wars, του λέει πρέπει να μειώσει τα επιτόκια του δολαρίου. Και όχι μόνο αυτό, να τα κάνει, λέει, τα χαμηλότερα όλου του κόσμου, που είναι στο 3,75. Βέβαια, ο Wars, επειδή είναι άνθρωπος των αγορών, δεν είναι Powell που ήταν δικηγόρος, δεν καταλαβαίνει, είναι κρύο αίμα. Θα τα αφήσει αμετάβλητο το επιτόκιο του δολαρίου. Μη σου πω ότι μπορεί να και τα αυξήσει από Σεπτέμβριο, αν τα πράγματα χειροτερέψουν σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Τώρα, στα δικά μας νομίζω η είδηση είναι ότι χθες τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά όσον αφορά την αποστολή πληροστοιχείων των εκπτώσεων που πρέπει να δώσουν οι εταιρείες.
0: Ναι.
1: Είπανε δύο πράγματα. Μας βάζετε από τις 27 Ιουλίου να σας στείλουμε προσφορές όταν θα το δει ο αντίπαλός μου ψάλτης. Και αυτό είναι θέμα ανταγωνισμού. Θα πω εγώ τι προσφορές θα κάνω, τι μείωση όταν θα το δει και ο ανταγωνιστής μου. Και δεύτερον, λέει, κύριε Θεοδωρικάκο, εμάς δεν μας είπατε ότι θα δώσουμε εκτός και στα private label. Δηλαδή, αρχίζει Γιώργο τώρα και γίνεται μια διελκυστήδερο των εταιρεών ότι εμείς άλλα είπαμε, άλλα μας είπατε και άλλα ζητάτε τώρα. Γιατί ο κ. Θεοδωρικάκο ζήτησε πραγματικές μειώσεις εκτόσεις και όχι απλώς προσφορές.
0: Ναι,
1: αύριο είναι η σειρά του σούπερμαρκετάδο.
0: Αυτή εκεί λέει, οι εκτόσεις που έχουν δώσει μέχρι τώρα, λέει, οι άνθρωποι που παράγουν τα προϊόντα. Αυτά, όχι τα σούπερ μάρκετ. Οι εκπτώσεις, λένε πληροφορίες, είναι μέχρι 5% και υπάρχουν κάποια λίγα που πάνε λίγο παραπάνω.
1: Κορυδευόμαστε, Γιώργο. Εγώ θα πω απλώς το εξής. Αυτοί οι 2.000 κωδικοί έχουν αξία 5 δις. Τα 5 δις, τα σχεδόν 3 δις, τα καλύπτουν 5 μεγάλες πολυεθνικές στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Η πολυεθνική έχει ανάγκη όταν πουλάει το προϊόν της να πάει να δώσει έκπτωση όταν είναι και με θελοντικό χαρακτήρα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ότι αυτό είναι. Αυτό είναι θελοντικό. Ναι, είναι θελοντικό αυτό.
1: Είναι θελοντικό. Ναι. Αλλά σου λέει κιόλας εδώ, κύριε, δεν θα σου δώσω εγώ από τώρα. Θα σου δώσω έκπτωση μετά το 15 Αύγουστο. Όπου θα δούμε πώς θα αναδοθεί η κατάσταση κτλ. Δηλαδή πάλι. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτές οι συσκέψεις και οι συναντήσεις. Αλλά εδώ πέρα, όταν τα πράγματα πάνε να γίνουν πραγματική η κατάσταση, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Πάντως, θα πρέπει τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, την άλλη Δευτέρα, αυτή η ανεξάρτητη αρχή να έχει δώσει αυτούς τους κωδικούς, τους 2.000 κωδικούς.
0: Ναι, νομίζω, Ανέστη, ότι έχει δώσει μια παράταση από ό,τι έμαθα, γιατί βλέπουν ενδεχομένως τους παράγοντες που μόλις ανέφερες. Το πάει το πράγμα πιο πίσω. Μιλάμε καταρχήν για γύρω στα 500 κωδικούς που έδωσαν οι πρώτες φουρνιές προϊόντων. Ναι. Θυμίζω ότι θέλουμε τουλάχιστον 2.000 ευρείας κατανάλωσης.
1: Πρόσεξε, θες κρέας, θες αυγά.
0: Ναι. Όλα τα προϊόντα της οικογένειας.
1: Όχι παράσια και τα λοιπά που τα στην προηγούμενη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και πραγματικές μειώσεις, όχι προσφόρες. Αυτό είναι το θέμα τώρα που παίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε. Να κλείσω με δύο επιχειρηματικά. Να σας πω ότι 27 Αυγούστου, που ο Πρωθυπουργός θα πάει στη Θεσσαλονίκη να προετοιμαστεί εν ώψη ΔΕΘ, 5 Σεπτεμβρίου θα έχει τα εγκαίνια για το μετρό στην Καλαμαριά.
0: Πότε το έχασε αυτό, άλλη μια φορά?
1: 27 Αυγούστου. 27
0: Αυγούστου. Πάει ένα μήνα πιο μετά, γιατί ήταν να γίνει τώρα, ε.
1: Πάντα δεν πάει νωρίτερα και βλέπει τους παροικούς φορείς για να ετοιμαστεί για την ομιλία του.
0: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Εχθές άνοιξε με τα κόπων και
0: βασάνων
1: στο Αρσακίου 40 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το εκπληκτικό ποιο είναι, ότι περιμένουν κάθε μέρα να πηγαίνουν από εκεί πέρα 3 με 4.000 κόσμος, γιατί λέει στην ευρύτερη περιοχή, εγώ δεν το ήξερα, τη Σταδίου, Ομόνιας και τα λοιπά, δουλεύουν, Γιώργο, 100.000 άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Σταθερές δουλειές εκεί πέρα, τα γραφεία, τράπεζες, χρηματιστηριακά κτλ.
0: Βλέπω σε ρεπορτάζ σήμερα της Καθημερινής ότι η πρώτη μέρα δοκιμαστικής λειτουργίας 4.000 διελεύσεις. Όχι καθίσανε, περάσανε.
1: Αυτό θέλω.
0: Περάσανε, ναι.
1: Εντάξει, εγώ θα πω για τους λουκουμάδες Αιγαίου που ξανανοίγουν πάλι.
0: Α, σε καλό. Θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια, Ντόκα.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανέστη. Ευχαριστώ για όλα. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίες και κύριοι, καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική 7 με 9. Το διαβάζει και στην Ναυτεμπορική και μονίμως είναι στην παρέα μας κάθε Τρίτη πρωί, υπό κανονικές συνθήκες, εκεί γύρω στις 6.30, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και παίζει, προφανώς παίζουν ένα ρόλο και τα επιχειρηματικά ακόμα και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι. Είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία προετοιμάζουν το έδαφος εν ώψη του φθινοπόρου. Τώρα, τι θέλω να σας πω, την Πέμπτη, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, με αφορμή και την κουβέντα που έγινε χθες στην Αυστρία, στη συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Αυστριακό Καγκελάριο, και εκεί υπόθηκαν διάφορα πράγματα πέριξ του μεταναστευτικού. Έχω μάθει ενδιαφέροντα πράγματα για τη γενικότερα την συμφωνία που υπάρχει για το μεταναστευτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως να μιλήσουμε λίγο, θα είναι στην παρέα μας ο Υπουργός Μετανάστευσης, να μιλήσουμε λίγο για το θέμα και των ροών, πώς πάνε τα πράγματα, αλλά και για τις επιστροφές. Όπως επίσης θέλω να δούμε από πρώτο χέρι και να ακούσουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται και με αυτές τις συμφωνίες που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιες χώρες, όπου η πρόθεση είναι εκεί να στέλνονται κάποια από τους μετανάστες οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες τους διότι έχουν εμφυλίους πολέμους ή γεγονότα τα οποία είναι έκτακτα, όμως οι ευρωπαϊκές χώρες δεν τους δέχονται, δεν κάνουν αποδεκτές τις αιτήσεις χορήγησης ασύλου. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Επίσης θυμίζω ότι έχουμε και ένα αγκάθι στο Δήμο Ηρακλείου, στο νομό Ηρακλείου, με την υλοποίηση ενός κέντρου υποδοχής μεταναστών οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, κυρίως Γάβδο κλπ. Και εκεί υπάρχουν και αντιδράσεις. Ξέρω ότι η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου είναι να κατασκευαστεί ένας χώρος υποδοχής και στην περιοχή του νομού Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, συγγνώμη, την Πέμπτη το πρωί, στην κουβέντα που θα κάνουμε, ελπίζω, με τον αρμόδιο υπουργό. Να μην το ξεχάσω, επίσης σήμερα, 12 η ώρα το μεσημέρι, υπάρχει μία παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα έχει ενέθλια. Γίνεται 52 ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα. Θα γίνει μία παρουσίαση, λοιπόν, για τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδιαφέρον στην σύσκεψη αυτή, στη σύνοδο αυτή, στην ενημέρωση αυτή, θα είναι η παρουσία και του Δημάρχου Αθηναίων και άλλων ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως του Δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος έχει εκφράσει κάποιες συγκεκριμένες απόψεις για τις διαβουλεύσεις που πρέπει να γίνει στην κέντρο αριστερά, εν ώψη και των εκλογών. Αύριο πάλι, το λέω έτσι για να σας προαναγγείλω κάποια πράγματα, έχουμε συνεννοηθεί να είναι στην παρέα μας ο γραμματέας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ένας αυτοδιοικητικός κατά κύριο λόγο που πέρασε και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, για να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό ακριβώς το θέμα που βάζει πάνω στο τραπέζι, κάποιες προτάσεις που έχω μάθει ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, να τις κουβεντιάσουμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, μια τοπική αυτοδιοίκηση που η αλήθεια είναι ότι έχει και αρκετά ζητήματα που πρέπει να λύσει. Όχι η ίδια, αλλά και η ίδια. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε θα τα πούμε για τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, τα οποία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, μας απασχολούν εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες με τον πιο απαιτητικό τρόπο. Διαφημίσεις.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 € και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 €. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, coa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πάνο στην πατρίδα μου στη Ραφίνα που μου λέει ότι πιέζεται από αμάξια και πλήθος κόσμου. Αναμενόμενο, τα έχουμε πει αυτά, δεν χρειάζεται και λόγω καλοκαιριού και λόγω λιμανιού. Όλα τα καλά μαζί. Χαιρετισμού στην πατρίδα μου. Λοιπόν, λέμε καλημέρα όμως και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος είναι επικεφαλής του Strategy International, είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος τον κάλεσα να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής. Για μια ακόμα φορά, τα πράγματα εκεί παίρνουν μια τροπή φαινομενικής ηρεμίας, θα λέγει κανείς, αλλά αναμένοντας πάλι την ενδεχομένως αντίδραση της αμερικανικής πλευράς σε διαβουλεύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών. Καλημέρα κύριε Θημιόπουλε, τι κάνετε?
9: Καλημέρα κύριε Σάλτη, καλημέρα Σταθηνή.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, για δώστε μου μια εικόνα, την εκτίμηση τη δική σας. Πώς βλέπετε αυτή την ιστορία να εξελίσσεται? Μπήκαμε στον έκτο μήνα τώρα. Λέγαμε νωρίτερα για το κόστος το οποίο έχουμε πληρώσει και οι Ευρωπαίοι και εμείς οι Έλληνες και η Κύπρος δηλαδή, γιατί όλοι πληρώνουμε το κόστος αυτής της ιστορίας του πολέμου. Υπάρχει αισιοδοξία, μπορεί κάτι να γίνει ή ακόμα και να επηρεαστεί αυτός ο λίγο περίεργος χαρακτήρας ο Αμερικανός Πρόεδρος από εσωτερικά γεγονότα που μπορεί να δρομολογήσουν εξελίξεις?
9: Νομίζω ότι τέσσερα πάρα πολλά ζητήματα. Θα προσπαθήσω να τα απλοποιήσω όσο γίνεται πιο εύκολα για να μπορέσω να σας δώσω τη δικιά μου κατανόηση των πραγμάτων.
0: Μάλιστα.
9: Καταρχήν, από τη στιγμή όπου δεν έγινε το πρώτο χτύπημα στο Ιράν, έτσι όπως θεωρητικά τουλάχιστον τα σενάρια λέγανε ότι θα χτυπήσουν, με μαζικές καταστροφές, άρα και πολλούς νεκρούς, έγινε μια κλιμακωτή επιχείρηση η οποία κοστίζει πολύ περισσότερο οικονομικά και επιχειρησιακά και πολύ λιγότερο σε ανθρώπινες ζωές. Mm. Αυτή είναι η πρώτη πραγματικότητα. Η δεύτερη πραγματικότητα λέει ότι το Ιράν είναι μια περίπτωση η οποία εξακολουθεί να υπάρχει ως αντιμέτωπη σε σχέση με τη Δύση, όχι τώρα αλλά από το 1979 και μετέπειτα, όπου ουσιαστικά μεγαλώσανε γενναίες ανθρώπων από εκεί, ούτως ώστε να λένε σήμερα θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική, γενικότερα θάνατος στη Δύση. Αυτά τα δεδομένα είναι τα οποία οδήγησαν κλιμακωτά σε διάφορες πολιτικές. Έχοντας λοιπόν τον πρόεδρο Τραμπ ως έναν εντελώς ανορθόδοξο πρόεδρο σε σχέση με την κλασική διπλωματική πολιτική οδό ή τη γνωστή ορολογία που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί, επήλθε η πλήρωση του χρόνου, όπου οι Ισραηλινοί μετά το 23 πλέον βάλανε ξεκάθαρο στόχο τους Ιρανούς, και βεβαίως οι Ισραηλινοί θέλανε τους Αμερικανούς να είναι υποστηρικτική δύναμη στα χτυπήματα που θα κάνανε στο Ιράν, άπαξ και έγινε. Όμως η Αμερική από εκείνη τη στιγμή και πέρα πήρε τα ημεία, προφανώς γιατί έκανε πάρα πολλά χτυπήματα, κυρίως στο πυρηνικό του κομμάτι. Μην ξεχνάμε και ότι πριν από τους 6 μήνες είχαν γίνει και τα χτυπήματα στα πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία δεν ήταν αρκετά για να τερματιστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το παράνομο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και μετά δημιουργήθηκε μια συστοιχία συγκυρίας ζητημάτων, τα οποία ουσιαστικά ήταν στο προσκήνιο. Πρώτο και ο καλύτερο, τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι ήταν στα σενάρια των Ιρανών να το χρησιμοποιήσουν. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Δηλαδή, τα στενά του Ορμούζ επιδιώξαν να τα ξανακλείσουν το 17, το 15, πιο πριν το 10 και ούτω καθεξής.
0: Να, βλέπω, κύριε καθηγητά, βλέπω όμως, μου επιτρέπετε, βλέπω όμως ότι ναι, μεν έχει κίνηση στα στενά του Ορμούζ, αλλά ελέγχουν τα πράγματα. Δηλαδή, οι Ιρανοί στο ζήτημα αυτό. Με κάποιους τρόπους, είτε με την πόντιση ναρκών, είτε με τα χτυπήματα που κάνανε κλπ, δημιουργούσαν θέμα τώρα στα στενά ορμούς.
9: Κοιτάξτε, κάνουν επιχειρησιακά. Καταρχήν αυτοί προετοιμαζόντουσαν τα τελευταία 40 χρόνια. Έτσι.
0: Okay.
9: Κατά δεύτερον, η περιοχή εκεί πέρα, η οποία ουσιαστικά το 1971 με τον Σάχη τότε που κατέλαβε παρανόμως τα τέσσερα νησιά, τα Αμπουμούσο που ανήκουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κανονικά. Αυτοί τι κάνανε, επεκτείναν υποτίθεται τα εθνικά τους χωρικά ύδατα χωρίς να αφήσουν καθόλου διεθνή χωρικά ύδατα και προσπαθώντας να τα ελέγξουν από το 1971 και μετέπειτα. Αυτό λοιπόν που γίνεται σήμερα είναι το εξής. Καταρχήν, δεν υπάρχει μπάνα που να λέει κλείνουν τα στερνά ή οτιδήποτε έτσι σε πραγματικό χρόνο και πραγματικές καταστάσεις. Υπάρχει όμως μια πολιτική μετασυμπή, τα οποία ουσιαστικά επικοινωνούν με το εκάστοτε πλοίο που βλέπουν εν κινήσει και λένε ότι δεν μπορείτε να περάσετε αν δεν έχετε πληρώσει το ποσό που πληρώνουν ούτως ή άλλως, αν δεν κάνετε την πολιτική που θέλουμε να κάνετε εσείς και ούτω καθεξής. Και βεβαίως τα νερά του Ομάν, τα οποία είναι πολύ επιφανειακά και πολύ βραχώδη, δημιουργεί μια πολύ πολύ μικρή λωρίδα που μπορεί να περάσουν την οποία με πολύ μεγάλες προκλήσεις για την αυσιπλοεία.
0: Ναι, άρα ουσιαστικά πιέζουν.
9: Ουσιαστικά, κοιτάξτε, αυτό το θέλανε να το κάνουν. Όμως οι Αμερικανοί δείξαν επίσης ότι κατά κάποιο τρόπο θέλανε να αναδείξουν τα στενά του Ορμούζ οι Ιρανοί για να μπορούν οι Αμερικανοί να διαπραγματευτούν την παρουσία τους εκεί στα στενά του Ορμούζ και γενικότερα στα στενά. Και ήταν κάτι το οποίο το έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση με τα στενά του Παναμά, αν θυμάστε καλά την πολιτική του Τραμπ, που εμένα η άποψή μου από τότε ήταν ότι οι Αμερικανοί θέλουν να ελέγξουν τα στενά. Και προσπαθώντας και επιδιώκοντας να ελέγξουν τα στενά, γενικότερα, αν βρούνε την εξίσωση με το Ιράν, το ίδιο θα γίνει στα στενά του Μάλακα, το ίδιο θα γίνει στα στενά της Ταϊβάν, το οποίο μάλιστα συζητήθηκε μαζί με τους Κινέζους, το ποιος έχει συμφέροντα, το πώς τα συμφέροντα καθορίζουν και το καθεξής. Βραχυπρόθεσμα, τι πρόκειται να γίνει. Καταρχήν, σας είχα πει και την άλλη φορά ότι μην βιαζόμαστε, δεν υπάρχει καμία απολύτως συμφωνία. Και δεν υπήρχε συμφωνία, ούτε υπογεγραμμένη, ούτε τίποτα. Υπήρχε μια αρχή διπλωματικής διαπραγμάτευσης, η οποία έτσι όπως έχει φτάσει σήμερα, πρέπει αυτήν την εβδομάδα, άντε το πολύ την επόμενη, σας λέω εγώ, να πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία. Γι' αυτό και άμα βλέπετε τις τελευταίες 2-3 μέρες, τα πράγματα έχουν λίγο τι ηρεμήσει. Γιατί υπάρχουν έντονες διαπραγματεύσεις πλέον μυστικές.
0: Άρα εσείς περιμένετε, κύριε Θημιόπουλο, την άλλη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
9: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει, εγώ επιθυμώ να υπάρχει.
0: Ναι.
9: Γνωρίζοντας τι πρόκειται να γίνει μετά και φτάνουμε στο μετά. Αν δεν υπάρξει, τότε μέσα στον Αύγουστο πάμε σε μια κλιμάκωση ορισμένων καταστάσεων στρατιωτικών.
0: Μάλιστα.
9: Βλέπουμε την κίνηση των Αμερικανών, η οποία σε σχέση με τους προηγούμενους 6 μήνες είναι πιο τακτική, πιο έξυπνη, λιγότερο κόστος, μεγαλύτερους στόχους, πιο γρήγορους στόχους. Όμως τον Αύγουστο να τους κτυπήσουν. Και δεν νομίζω ότι κάνουν πλάκα αυτή τη στιγμή, γιατί τα πράγματα έχουν πάει και τόσο περίεργα σε σχέση με το πώς θα το πουλήσει για τις εσωτερικές εκλογές.
0: Μα εκεί θέλω να καταλήξω, διότι έρχεται κοντά και η ώρα των εσωτερικών εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών.
9: Έχει το δικαίωμα 60 μέρες.
0: Ναι,
9: έχει το δικαίωμα 60 μέρες. Αν θυμάστε καλά με το Κογκρέσο, έχει το δικαίωμα 60 μέρες. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση ανοιχτής επιχείρησης θα είναι 60 μέρες. Πότε θα γίνει επιχείρηση μέσα Αυγούστου, γράψτε και 60 μέρες και αυτό θα είναι. Όμως, η οικονομική κρίση, την οποία την έχουν ανακοινώσει πολλοί, και ο Απόστολος ο Δικός μας την είπε, και πολλοί άλλοι.
0: Ωραία,
9: και,
0: ναι, και υπάρχει, είναι εδώ.
9: Ότι αρχίζει από τον Ιούλιο και μετά.
0: Μάλιστα.
9: Γιατί τον Ιούλιο και μετά είναι ο μεγάλος μήνας που όλοι παίρνουν διακοπές, είναι τα μεγάλα έξοδα τα οποία γίνονται, είναι η κλιμακωτή στο όλο οικοσύστημα της οικονομίας, το οποίο βέβαια σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνία αυτές τις εβδομάδες, τώρα αυτές τις δύο, θα υπάρχει μια αναταραχή, η οποία όμως θα είναι ελεγχόμενη, δηλαδή τώρα έχουμε ειρήνευση, δεν έχουμε ειρήνευση, τι γίνεται, και μετά θα υπάρχει ας πούμε το τεχνικό κομμάτι όπου θα χτιστούν τα μέτρα εμπιστοσύνης, ας πούμε.
0: Μεταξύ των δύο πλευρών, μάλιστα.
9: Ακριβώς, και όλες αυτές οι υποδομές. Αν δεν υπάρχει αυτό, τότε πάμε για πολύ μακροχρόνια περίοδο οικονομικής κρίσης, η οποία θα είναι κλιμακωτή, θα είναι σε πολλά προϊόντα και ούτω καθεξής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλο, για τις πληροφορίες. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλά, καλημέρα. Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International για τα ζητήματα αυτά. Δεν νομίζω ότι προκύπτουν και πολύ αισιόδοξα μηνύματα, από ό,τι καταλαβαίνω κι εγώ και καταλαβαίνετε κι εσείς. Βέβαια θα μου πεις, υπάρχουν και ασταθμητοί παράγοντες. Σωστό και αυτό. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Sky 100,3, διαφημίσεις. Νίκος Ανδρίτσος ακολουθεί αμέσως μετά για 2 ώρες. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά. Αύριο το πρωί 7 και 4 θα κάνουμε και πάλι παρέα. Καλή.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
15: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
16: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
17: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
18: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
19: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
19: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
19: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
19: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι ΚΤΕΛ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
21: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
20: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
22: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
23: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
22: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
23: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
22: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
23: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
22: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
24: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
25: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
26: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
27: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
28: Sky 100,3.
29: Απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο εντωμεταξύ θα συναντηθεί σήμερα και ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι, ενώ συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων σε κοινότητες στην Ανατολική Ουκρανία. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ουκρανικό ντρόν έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο. Τρομακτικό ατύχημα με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο σημειώθηκε στο Σαντιάγκο την Κυριακή, όταν ο νεαρός επιχείρησε άλμα από γκρεμό με στόχο να κάνει μια εντυπωσιακή βουτιά στη θάλασσα. Τα σχέδιά του όμως πήραν εντελώς διαφορετική τροπή, όταν αντί για τη θάλασσα χτύπησε πάνω σε ένα βράχο. Αφού ο 17χρονος κατέληξε στο νερό, ένα άτομο βούτυξε στη θάλασσα για τον σώσει, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει σε κοντινό νοσοκομείο.
30: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
31: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
29: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πολύ κοντά στην απόκτηση του Λόβρο Μάγερ βρίσκεται η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Βολσμπουργκ για την απόκτηση του κράτη μέσου έναντι του ποσοστών 6 εκατομμύριων ευρώ. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται σήμερα ο Γερμανός θερματοφύλακας Στέφαν Ορτέκα. Στη ΧΑΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο διεθνής θερματοφύλακας πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει σήμερα το νέο συμβολαίο του με την αγγλική ομάδα. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τον γερμανικό σύλλογο και η Γκένκ θα εισπράξει το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
29: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νικό Ανδρίτσο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε Sky 100,3, πρωινό Τρίτης 28 Ιουλίου. Συνεχίζει, ο χρόνος κυλάει και κυλάει αντίστροφα κυρίες και κύριοι. Ελπίζω όσοι είσαστε αδειούχοι από Σάββατο, μάλλον να είστε αδειούχοι από Σάββατο, έτσι ώστε να απολαύσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, όσο και αν διαρκούν αυτές, εβδομάδα, λιγότερο, περισσότερο, ακόμα καλύτερα, να περάσετε όμορφα, να περάσετε υπέροχα. Και εμείς που είμαστε εδώ, μένουμε πίσω στο λεκανοπέδιο, εννοείται ότι εδώ τον Sky 100,3 η ενημέρωση, η επικαιρότητα δεν σταματά, οπότε και οι δικές μας εκπομπές πάντοτε καλύπτουν όλα όσα συμβαίνουν, όπως κάνουμε 365 μέρες το χρόνο. Έτσι λοιπόν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι εδώ πέρα η ομάδα προκειμένου να καλύπτουμε όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις. Νίκος Ανδρίζος μαζί σας στο μικρόφωνο και είναι μεγάλη μου χαρά να σας συναντώ και αυτό το πρωινό εδώ ραδιοφωνικά, επειδή τα λέμε και τηλεοπτικά κάθε πρωί αυτή την εβδομάδα μαζί με την Μαρία Βούσουλα. Είμαστε από πολύ νωρίς, από τις 6 μέχρι και τις 10 παρα 10. Μετά έχω ένα διάλειμμα, ένα δεκάλεπτο, ίσα που να φύγει το μακιγιάζ και όλα τα υπόλοιπα, να πάρεις και μια ανάσα, να πιεις και μια γουλιά νερό και στη συνέχεια εδώ μαζί σας στον αέρα του Sky 100,3. Είναι απέναντί μου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, με τον οποίο μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη, τον ίδιο έρωτα για την αυπακτία. Ο Παναγιώτης περισσότερο είναι των παιδινών, εγώ όπως γνωρίζετε είμαι των ορεινών. Θα έχουμε αργότερα και σύνδεση με την αύπακτο, να ακούσουμε και πώς εξελίσσεται η τουριστική κίνηση αυτήν την περίοδο που τα πάνε περίφημα, αλλά θα έχουμε και το Δήμαρχο να μας τα πει αργότερα βέβαια αυτά, κατά τις 11 παρα 12 παρα 10, οπότε όπως καταλάβατε θα είμαστε μαζί 10 με 12 όπως όλες αυτές τις ημέρες αυτήν την εβδομάδα. Καθημερινά μαζί, από το αξιμέρωτο συναντιόμαστε και λέμε την πρώτη μας καλημέρα με τον Δημήτρη Γιαννήρη, ο οποίος όπως γνωρίζετε ανοίγει τα ρολά της ενημέρωσης που λέμε εδώ στον Sky με το πρώτο μαγκαζίνο του σταθμού στις 5 ακριβώς και μέχρι τις 6 για να τον διατεχθεί ο Γιώργος Ψάλτης, Άρης Πορτοσάλτε και όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Ο Δημήτρης Γιαννήρης παραμένει όμως εδώ, είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής και στο 2-10-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης που στέλνει τις δικές του καλημέρες στη Ζαχάρο και παράλληλα, ή θέλετε να μοιραστείτε απόψεις γύρω από τον ομό Ηλίας, μπορείτε να τον καλέσετε, αλλά εννοείται ότι καλείτε και το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3 για τα δικά σας σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, προτάσεις για θέματα ή για κάποια ζητήματα που σας απασχολούν και θέλετε να τα μοιραστείτε μαζί μας. Είμαστε εδώ και το καλοκαίρι προκειμένου να κάνουμε το ρεπορτάζ και να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε να σας βοηθήσουμε μάλλον στο βαθμό που μπορούμε, για να το πω καλύτερα. Έχουμε επίσης επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου που γράφετε το δικό σας μήνυμα και είμαι εδώ για να τα βλέπω όλα, όπως επίσης και από τα κοινωνικά δίκτυα, θα με βρείτε στο Facebook, το Instagram, το X, όπως προτιμάτε. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Στην κορυφή της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, αυτό το πρωινό Τρίτης είναι βεβαίως ο διπλωματικός πυρετός γύρω από το Κυπριακό, η κρίσιμη πρωτοβουλία Γκουτέρες και το γεωπολιτικό παρασκήνιο που είναι σε εξέλιξη. Αυτήν την ώρα που μιλάμε είναι η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Αργότερα 12 παρατέταρτο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα συναντηθεί με τον ηγέτη του ψευδοκράτους και βεβαίως είναι μια πλούσια σε εξελίξεις ημέρα με αποκορύφωμα την αυριανή κοινή συνάντηση και των δύο πλευρών που θα γίνει σε ουδέτερο έδαφος, προκειμένου να δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι συγκεκριμένες συνομιλίες. Σίγουρα πάντως το ενδιαφέρον μας στρέφεται εκεί, στην Κύπρο, καθότι μιλάμε μιλάμε για μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΟΗΕ, μια πρωτοβουλία που έχει να εκδηλωθεί, θυμάστε τελευταία φορά ήταν στο Κραν Μοντανά, όπου δυστυχώς τότε δεν καταλήξαμε πουθενά. Έτσι λοιπόν σήμερα καταγράφεται μια κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό. Όπως σας είπα, αυτή την ώρα συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στη συνέχεια 11 παρατέταρτο με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ενώ η κορύφωση της επίσκεψης αναμένεται αύριο Τετάρτη με την κοινή συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Έρχιουρμαν στην ελεγχόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του παλαιού αεροδρομίου της Λευκωσίας. Και αμέσως μετά, και εδώ ίσως θα είναι και το ζουμί της επίσκεψης, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Το άλλο μεγάλο θέμα που μας έρχεται από τη διεθνή επικαιρότητα είναι αυτές οι μέγα πυρκαγιές που συνεχίζουν να κατακαίουν πολύ μεγάλες εκτάσεις σε Γαλλία και Ισπανία. Μάλιστα, σύμφωνα με δορυφορική φωτοντοκουμέντο, ο καπνός από αυτές τις πυρκαγιές έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Μιλάμε για πολύ μεγάλα πύρινα μέτωπα που συνεχίζουν να καίουν επί πολλές ημέρες. Αν δεν κάνω λάθος, βρίσκονται στην 6η ή στην 7η ημέρα, με εννοείται μεγάλες επιπτώσεις και σε περιβαλλοντικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο, διότι μιλάμε για την Ισπανία, σε μια περιοχή που αποκολείται ο Σιτοβολώνας της Ισπανίας, και από την άλλη στη Γαλλία, τα νοτιοδυτικά της χώρας, η περιοχή του Μπορντό με τα φημισμένα της Αμπέλια, αλλά και όλες αυτές τις εκτάσεις που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Μάλιστα, ο Εμμανιουέλ Μακρόν, ο οποίος βρέθηκε στη Μπορντό, είπε ότι πρόκειται για την σοβαρότερη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε όμως να στρέψουμε το βλέμμα μας στη Λευκωσία και με τη βοήθεια του διεθνολόγου και καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτου, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Ποιες είναι οι προσδοκίες που καταγράφονται αυτήν την ώρα που μιλάμε από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και κατά πόσον αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να καταλήξει να έχει μια επιτυχή έκβαση. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πώς βλέπετε αυτήν την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα δεδομένων των θέσεων των δύο πλευρών, η πάγια ελληνική θέση και ταυτοχρόνως έχουμε και τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι είναι επικορούμενοι από την Τουρκία και με την Τουρκία θα λέγαμε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, στέκονται επίσης στις δικές τους πάγιες θέσεις. Μπορούν αυτά τα δύο να γεφυρωθούν?
1: Κοιτάξτε, είναι θετικό ότι έστω και στα δυσμάς της θητείας του ο κ. Γκουτιέρες επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς πολιτικής. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις μαξιμαλιστικές θέσεις της Άγκυρας, η οποία κάνει λόγο για δύο κράτη. Είναι μια θέση την οποία δεν μπορεί να δεχθεί ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε η Ελλάδα. Και βεβαίως όσο εμένει σε αυτή τη θέση, τότε δεν υπάρχει προοπτική επίλυσης. Πάντως εθιώς ποιούσα, η Τουρκία προσπαθεί να συνδέσει το θέμα της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ευρύτερη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης, με την Αμερικανική στρατηγική στη Νέα Υόρκη και φυσικά με το ρόλο της Ιδίας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Mm-hmm. Τα βάζει όλα αυτά σε ένα πακέτο, ελπίζοντας ότι επειδή έχει πολύ καλές σχέσεις διαπροσωπικά ο κύριος Έντογαν με τον κύριο Τραμπ, θα μπορέσει να πετύχει κάποια αποτελέσματα υπέρ της χώρας του. Από εκεί πέρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί το επόμενο διάστημα θα ασκηθούν μεγάλες πιέσεις στη δική μας πλευρά, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που δεν βλέπουν παράδοξο το να θέλει να μπει η Τουρκία στα ευρωπαϊκά προγράμματα την ίδια ώρα που κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος με στρατιωτικές δυνάμεις. Και εκεί λοιπόν θα παίξει ένα μεγάλο παιχνίδι. Εξού και ο κύριος Έντογαν για πρώτη φορά δεν πήγε στα κατεχόμενα την επέτειο της εισβολής, την 20η Ιουλίου. Προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, προκειμένου να αποκομίσει τα περισσότερα δυνατά ωφέλη. Γιατί ξέρετε, σε μια διαπραγμάτευση ξεκινάς πάντα από μαξιμαλιστικές θέσεις για να χτίσεις πιο κοντά σε μια μετροπαϊκή θέση, όμως η οποία θα ενισχύει τις απόψεις σου. Ξέρει πολύ καλά η Τουρκία ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτή λύση των δύο κρατών. Όμως μια λύση χαλαρής συνομοσπονδίας ουσιαστικά θα νομοποιεί την εισβολή. Και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη δική μας πλευρά, η οποία έχει κάνει ήδη τεράστια βήματα προς τα πίσω, δεχόμενη τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Γι' αυτό λοιπόν είναι κρίσιμη αυτή η διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
1: Κρατάμε μικρό καλάθι. Εμένα μας ενδιαφέρει να υπάρχει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας, αλλά που δεν είναι λόγο να μην υπάρχει διασύνδεση με άσχετα θέματα, όπως είναι η ευρωπαϊκή άμυνα, όπως είναι οι ευρύτερες ισορροπίες στην περιοχή και βεβαίως θέματα όπως τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας με τα F-35 και το καθεξής.
0: Επειδή όμως το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ ασχολείται με την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπως επίσης έχουμε κατά νου και όλα αυτά τα ενεργειακά project που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν κάποιες αναλύσεις που λένε ότι ενδεχομένως να ενδιαφερθεί και προσωπικά προκειμένου να υπάρξει μια εξέλιξη στο Κυπριακό, έτσι ώστε να υπάρχει και μια σταθερότητα στην περιοχή που θα εξυπηρετήσει και τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ποια είναι η ανάγνωση σας πάνω σε αυτό?
1: Ελπίζουμε να μην υπάρξει, θα το πω απλά.
0: Και εγώ το ελπίζω, γιατί αυτό που διαβάζω είναι, και το έχει πει και ο Αλέξης Παπαχελάς πάρα πολύ ωραία μέσα από την Καθημερινή, ότι καλό είναι να βρίσκεσαι κάτω από το ραντάρ του Τραμπ.
1: Ακριβώς. Η δική μας λοιπόν πλευρά, και με τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Τραμπ, που θεωρεί ότι η Τουρκία του κοιτάξει πάρα πολύ καλά, βέβαια νομίζω ότι είναι ο μόνος στο Λευκό Οίκο που πιστεύει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι κανείς άλλος το πιστεύει. Πολύ περισσότερο ο κύριος Ρούμπιο, που είναι επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, που λέει ότι η Τουρκία είναι μια πανίσχυη χώρα και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αν συνεχίσει να διαβάζει έτσι το συσχετισμό ισχύω στην περιοχή, δεν μας συμφέρει καθόλου να αναμειχθεί. Και γενικότερα καλό θα είναι, επειδή έχει μια τελείως συναλλακτική προσέγγιση των πραγμάτων και μια, αν θέλετε, επιφανειακή θα έλεγα αντιμετώπιση, βλέπει απλά αριθμούς, δεν βλέπει άλλους παράγοντες, καλό θα είναι να μην υπάρξει αμερικανική παρέμβαση, κυρίως όσο στο Λευκό Οίκο είναι ο κύριος Τραμπ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το τοπίο. Ας μην κοροϊδευόμαστε ότι πολλά θα κριθούν και στις ενδιάμεσες εκλογές. Το επαναλαμβάνω, είναι κρίσιμες εκλογές του Νοεμβρίου. Πολλά θα κριθούν και από την επίσκεψη του κυρίου Νετανιάου σήμερα στην Αμερική, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι έχει συμπτυχθεί αυτός ο άξονας μεταξύ Ελλάδος, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ. Και θέλουμε τη βοήθεια του εβραϊκού λόμπι και του Ισραήλος κράτους στο θέμα των F-35. Έχουν αντιδράσει επανειλημμένως και η Ισραηλινή ως κυβέρνηση, ο κ. Νετανιάου και το εβραϊκό λόμπι, θέλουμε λοιπόν τη βοήθειά τους.
0: Ο Τραμπ πάντως επιμένει, έτσι. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Είναι σπουδαίο σύμμαχος η Τουρκία, δήλωσε χθες.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, είναι αυτή η προσέγγιση. Είδαμε τα αποτελέσματα της προσεγγίσεως αυτής και στο Μεξικό κόλπο.
0: Ναι.
1: Τα είδαμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε ένα απολογισμό έτσι εντάχει της θητείας αυτών των μηνών, του 1,5 έτους που βρίσκεται στο Λευκό Οίκο ο κ. Τραμπ, δεν θα βρούμε τόσο μεγάλες διπλωματικές επιτυχίες. Έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια αναστάτωση, έχει φέρει την παγκόσμια οικονομία στα πρόθυρα της ύφεσης, έχει κλονίσει τη σχέση με παραδοσιακούς φίλους, προσπαθεί απεγνωσμένα να προσεγγίσει αντιπάλους και ξεκίνησε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή χωρίς να έχει πολιτική διεξόδου. Αυτά για να τα λέμε έτσι συνοπτικά και πώς έχει η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, δεν θέλουμε ανάμειξη Αμερικής σε αυτή τη φάση. Πιστεύουμε ότι είναι καλό που έχει το Κυπριακό στο προσκήνιο, αλλά δεν πρέπει να σχετιστεί με άλλα θέματα και που δεν είναι λόγο να μην υπάρχει καμία διασύνδεση με τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα με την ευρωπαϊκή πορεία της Άγγλιας. Εφόσον η Άγγλια κατέχει έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να μιλάμε για οποιαδήποτε περαιτέρω συμφωνία ή σύσφυξη των σχέσεων.
0: Μάλιστα. Πάντως, μιλώντας για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, χθες είχαμε και την επίθεση που εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μερ Τσελίκ, ο οποίος είπε ότι με αφορμή τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για το Κυπριακό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να εμπλέκεται στο Κυπριακό, κατηγορώντας την ότι έχασε την ουδετερότητά της μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια ενόχληση της Άγκυρας γενικά ως προς την Κύπρο. Θες με την επίσκεψη Μακρόν και της διμερής συμφωνίας Λευκοσίας-Παρισιού. Θέλεις τώρα με αφορμή τον ειδικό απεσταλμένο για το Κυπριακό, ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και τη σύσφιξη των σχέσεων Λευκοσίας-Ιερουσαλήμ. Γενικά υπάρχει ενόχληση από τους Τούρκους για όλα αυτά.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Το έχω πει και άλλες φορές. Ο κύριος Τσελίκ είναι απλά εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Άρα λοιπόν μας έχει συνηθίσει αυτές τις δηλώσεις που εμείς τις συνοψίζουμε σε μια φράση «Έξεστην Τσελίκ Ασχημονή». Ο κύριος Τσελίκ θες έβαλε στο κάδρο τη μουσουλμανική μενότητα στη Θράκη, έβαλε στο κάδρο την Κύπρο, όλα μαζί σε ένα καλάθι.
0: Για ένα θέμα εντωμεταξύ για τα μειονοτικά σχολεία, όπου και από το Υπουργείο Παιδείας υπήρξε ανακοίνωση ότι δεν πρόκειται για στοχοποίηση μειονοτικών σχολείων, αλλά πρόκειται για έναν επανασχεδιασμό τέλος πάντων του χάρτη των σχολικών μονάδων λόγω του δημογραφικού.
1: Ακριβώς, μα είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό γίνεται σε πανελλήνια κλίμακα. Δεν γίνεται μόνο στη Θράκη και πολύ περισσότερο γίνεται στα σχολεία της μειονότητας. Και άλλωστε, αν δούμε συγκριτικά, κύριε Ανδρίτσε, το πώς έχει συμπεριφερθεί η μία χώρα και η άλλη στη μειονότητα, θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε πάρα πολλά από τα άρθρα. Είναι από το 37, το άρθρο 37 στο άρθρο 45 της Συνθήκης Λοζάνης, που προστατεύει τα δικαιώματα των Ελλήνων σε Κωνσταντινούπολη, Βρωτένεδο, και αντίστοιχα των μουσουλμάνων κατά απέτηση της Τουρκίας. Εγγράφει μέσα μουσουλμάνων και όχι Τούρκων, το θυμόμαστε αυτό, στη Θράκη. Η ελληνική εθνική μειονότητα αριθμούσε περίπου 500,000 στα τρία αυτά μέρη και η μουσουλμανική 85,000. Σήμερα αριθμεί αθρηστικά κάπου 2,500, την ίδια ώρα που η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη ξεπερνά τις 125,000. Άρα λοιπόν τα γεγονότα είναι αμήλικτα και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Να μην συζητήσουμε το θέμα της εκπαιδεύσεως, έτσι, πόσα σχολεία λειτουργούν στην Ελλάδα και τη μειονότητα και πόσα λειτουργούν στην Τουρκία και τη μειονότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σοβαρή.
0: Αλλά αυτά δεν τα λένε.
1: Ο κύριος, κοιτάξτε, ο κύριος Τσελίκ πρωτίστως απευθύνεται στο εσωτερικό ακροατήριο. Είδαμε και τις εμπιστευτικές δηλώσεις του εκπροσώπου αμήνης του αντιπολιτευόμενου κόμματος, το οποίο έχει διασπαστεί.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
8: φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη δίκη.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 10:30.
11: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλ, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
12: Nova 931.
13: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη έχει αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Κύπρο σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προσέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Εν τόψη έλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπόλεχοντες τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεράνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 10 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι Sky 100,3 αυτό το πρωινό Τρίτης, μαζί μέχρι και τις 12. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννίρης στην αρχισυνταξία και Πέτρος Μωραΐτης μαζί με την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το πρώτο θέμα της ημέρας είναι οι εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό και οι συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη στη Λευκωσία, όπου εκεί βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες. Θα έχει σήμερα διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και ακολούθως, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 12 παρατέταρτο θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, διεθνή και εγχώρια, ο Sky είναι εκεί. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε αυτή την ημέρα από τη Λευκωσία. Σύνδεση με τη συνάδελφό μου από το διπλωματικό ρεπορτάζ, Μαρία Τσιλινίκου. Καλημέρα την Αθήνα.
1: Καλημέρα Νίκο, από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον συνόδευε η προσωπική απεσταλμένη του Μαρία Άγγελα Ολγίν. Η συνάντηση έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά. Έχουν ξεκινήσει πρώτα με διευρυμένες. Ωστόσο, η επίσκεψή του είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αυτό που τονίζουμε από εχθές είναι ότι είναι η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια. Και αυτό δημιουργεί προσδοκίες. Ωστόσο, όμως, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και ερωτήματα για το αν μπορεί τελικά να ανοίξει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων. Το κλίμα εδώ που έχω μιλήσει και με συναδέλφους από άλλα κανάλια αλλά και με πολίτες και των δύο πλευρών, που λένε όλοι ότι θέλουν επιτέλους να βρεθεί μια λύση. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν που έχει φτάσει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, όπου η επίσκεψή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Μετά την συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη θα έχει συνάντηση με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Το έδαφος που προετοίμασε η προσωπική απεσταλμένη του ΕΕ, Μαρία Άγγελα Ολγίν, η οποία μετά τις επαφές που είχε και σε Βρυξέλλες και σε Αθηνά και σε Άγκυρα, συναντήθηκε με τους δύο ηγέτες στη Λευκοσία.

0: και όπως δήλωσε ότι η αποστολή του Γενικού Γραμματέα δεν είναι να παρουσιάσει μία έτοιμη λύση, γιατί να σου θυμίσω είχαν βγει και διάφορα δημοσιεύματα τα οποία τα διέψευσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, αλλά να διαπιστώσει αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε οι δύο πλευρές να επιστρέψουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Και εδώ είναι το σημείο που υπάρχει το αγκάθι. Αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει σύγκληση. Υπάρχει ένα χάσμα, καθώς από την πλευρά της Κύπρου υποστηρίζουν ότι θα καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών. Ναι, θέλουν ένα παράθυρο, ψάχνουν ένα παράθυρο, είναι ανοιχτή σε αυτό. Ωστόσο, δεν υπάρχει λύση η οποία να μην είναι στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κάτι το οποίο έχει υπογραμμίσει και η Αθήνα, καθώς είχε και τη συνάντησή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας το Σάββατο με τον Πρωθυπουργό, όπου υπάρχει μια κοινή στρατηγική στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί είναι
1: και απόλυτο συντονισμός μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.
0: Ακριβώς. Είναι ψηλά στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής το Κυπριακό για την Αθήνα. Mm-hmm. Όμως από την άλλη πλευρά, στον αντίποδα, Τουρκία και ψευδοκράτος εμένουν στη λύση των δύο κρατών.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει και από τα χείλη του Προέδρου της Τουρκίας, αλλά προσφάτως μάλιστα για πολλωστή φορά από τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Αρκάν Φιντάν.
1: Μαρία Τζιλίνικου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σου για ό,τι νοιότερο προκύψει. Υπενθυμίζουμε ότι είναι σε εξέλιξη η συνάντηση στο Προεδρικό αυτήν την ώρα μεταξύ του Γκουτέρες και του Νίκου Χριστοδουλίδη. Θα ακολουθήσουν οι συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα. Να είσαι καλά. Και κυρίες και κύριοι, τώρα εμείς θα αλλάξουμε εντελώς θέμα. Θα πάμε να μιλήσουμε για καθημερινότητα. Καθημερινότητα που το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, ήρθαν να προσθεθούν στη ζωή μας οι κάμερες που βλέπουμε, και είναι πολλές. Είναι 388 κάμερες που έχουν κατασταθεί από την περιφέρεια Αττικής. Τις βλέπουμε σε διάφορους κόμβους εδώ στην πρωτεύουσα. Στο κέντρο της Αθήνας έχει αρκετές, αλλά και σε γειτονιές, σε λεωφόρους. Κάμερες οι οποίες καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Υπάρχει και το άλλο σχέδιο για τις κάμερες, τις λεγόμενες έξυπνες κάμερες, που καταγράφουν και άλλες παραβάσεις, ότι δεν φοράς ζώνη, ότι μιλάς στο κινητό. Αλλά πρέπει όλα αυτά κάπου να καταλάβουμε πώς διασυνδέονται, πώς λειτουργούν, αν λειτουργούν για την ώρα, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, διότι στην Ελλάδα ζούμε, οπότε έχεις και διαγωνισμούς που προχωρούν ή δεν προχωρούν, κηρύσσονται άγωνοι, υπάρχουν ενστάσεις, πρέπει να εξεταστούν οι ενστάσεις, να περάσουν εκ νέου από την ενιαία αρχή συμβάσεων και ούτω καθεξής. Γενικότερα ένα καθεστώς που δεν μπορείς να πεις ότι από τη μια μέρα στην άλλη πάω και κάνω κάτι. Πρέπει να έχεις διαδοχικά στάδια, διαδοχικές διαδικασίες, οι οποίες και σκοπέλους πολλές φορές που πρέπει να ξεπεραστούν, έτσι ώστε να ευοδοθεί μια προσπάθεια. Είναι ο συναδελφός μου στην τηλεφωνική γραμμή από την εφημερίδα Τα Νέα, ο Κώστας Ντελέζος. Παρακολουθεί πολύ στενά το ρεπορτάζ των μεταφορών και έτσι λοιπόν τον καλέσαμε να μας πει τι γίνεται, πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα που μιλάμε, διότι ήταν τέτοιες μέρες πέρυσι, Κώστα, που είχε πει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν εγκατασταθεί, θα λειτουργούν οι κάμερες παρακολούθησης και καταγραφής παραβάσεων. Τώρα βρισκόμαστε ένα καλοκαίρι μετά και δεν είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά δεν είναι ότι έχουν γίνει και όλα. Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα και στους ακροατές. Να πούμε ότι οι κάμερες είναι μια πονεμένη ιστορία, όπως όλες οι προμήθειες του δημοσίου, αν θα το λέγαμε έτσι. Αυτό που έχει προχωρήσει είναι οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής, όπως προείπες, οι 388, οι οποίες πλέον έχουν εγκατασταθεί σε 100 κρίσιμους κόμβους του λεκανοπεδίου της Αττικής και θα σηματοδοτήσουν την έναρξη μιας καινούργιας εποχής στην επιτήρηση της οδικής κυκλοφορίας. Τι έχουμε όμως? Οι κάμερες αυτές, όπως προείπες, έχουν αποκλειστικό αντικείμενο την καταγραφή παραβιάσεων του ερυθρού σηματοδότη. Αυτές λοιπόν αναμένεται να τεθούν σταδιακά σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η διασύνδεσή τους με το ψηφιακό σύστημα βεβαίωσης των παραβάσεων της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή η περιφέρεια προχώρησε στην εγκατάσταση. Θα πούμε τι θα κάνει μέσα στο διάστημα αυτό που μεσολαβεί. και θα πρέπει να διασυνδεθεί αρχικά με το σύστημα παραβάσεων της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ερώτηση. Λοιπόν, είναι κάποιος ένα κόμβο και περνάει με κόκκινο. Έτσι. Λοιπόν, είτε επειδή δεν το είδε, είτε εσκεμμένα. Θα πάρει κλίση σήμερα.
2: Σήμερα όχι, δεν θα πάρει. Εκτός αν είναι στις 7-8 κάμερες που είναι οι έξυπνες που είναι στους δρόμους κλπ. Ή στις κάμερες που έχει η Αττική Οδός στις 17 σημεία, που εκεί καταγράφονται οι παραβάσεις κανονικά. Να πούμε λοιπόν ότι οι κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κάποιους ειδικούς στήλους και είναι στραμμένες να ελέγχουν το πίσω μέρος των οχημάτων. Πρόκειται λοιπόν για εξοπλισμό ιταλικής κατασκευής, ο οποίος έχει συνδεθεί απευθείας με το σύστημα λειτουργίας των φαναριών και ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ανάψει το κόκκινο φανάρι. Εδώ τι θα πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί? Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία αυτού του νέου συστήματος θα διαδραματίσει μια ειδική λευκή γραμμή. Αυτή η γραμμή χαράσεται αυτές τις μέρες στο οδόστρωμα λίγο πριν από τις διαβάσεις των πεζών.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, η συγκεκριμένη...
1: Ναι, αλλά όλοι ξέρουμε την ποιότητα των διαγραμμίσεων εδώ στη χώρα.
2: Που, εκείνα
1: ουσιαστικά έχεις διαγράμμιση και τι να πω, στο τρίμηνο
2: ακριβώς,
1: και πολύ λέω εξαφανίζεται.
2: Μπράβο, λοιπόν, ακριβώς πριν τη διαγράμμιση θα είναι μια λευκή γραμμή στο οδόστρωμα. Εάν ένα όχημα λοιπόν περάσει τη λευκή γραμμή μετά την ενεργοποίηση του κόκκινου φαναριού, ο οδηγός του θα καταγράφεται ως παραβάτης από το σύστημα.
1: Ερώτηση. Αν έχεις τροχονόμο που ρυθμίζει την κυκλοφορία, μας το ρωτούν ακροατές εδώ στον Sky, που ρυθμίζει την κυκλοφορία, τι γίνεται, απενεργοποιείται η κάμερα όσο είναι εκεί ο τροχονόμος?
2: Εκεί ισχύει η εντολή του τροχονόμου, αλλά κυρίως όπου υπάρχουν σημεία με τέτοιες κάμερες, θα είναι δύσκολο να διαχωριστεί ότι αν υπήρχε τροχονόμος ή τι άλλο υπήρχε την ώρα εκείνη. Αυτό πρέπει, είναι πολύ λεπτό σημείο και σωστά το ρωτούν οι ακροατές. Εδώ μένει να αποσαφινιστεί. Δηλαδή, όταν θα υπάρχει τροχονόμος που θα ρυθμίζει αν η κάμερα θα βγαίνει εκτός λειτουργίας, γιατί αυτό θα πρέπει να συμβαίνει.
1: Ναι, γιατί έχουμε τώρα ένα περιστατικό και που είναι επιβεβαιωμένο. Είναι εδώ πέρα άνθρωπος μέσα στον Sky που μας έλεγε ότι έφαγε γνωστός της κλίση ακριβώς σε τέτοιες συνθήκες, τροχονόμος που ρύθμιζε την κυκλοφορία αλλά τον έγραψε η κάμερα και δεν μπορεί να βρει άκρη.
2: Δεν θα βγάλει άκρη με τίποτα, ναι, δυστυχώς. Τώρα τι γίνεται, πρέπει...
1: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό.
2: Είναι πολλά που πρέπει να γίνει. Είναι πολλά που πρέπει να ρυθμιστούν, διότι δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, κάποιος φτάνει στις διαγραμμίσεις των πεζών. Εάν πατήσεις τη διαγράμμιση, μιλάμε για τις άλλες κάμερες που θα έρθουν, αυτό είναι ποινή. Θα έχει 350 ευρώ. Δηλαδή, είναι πολύ αυστηρή η κατάσταση. Τότε το θέμα λοιπόν ποιο είναι, ότι να τις περιμένουμε αυτές τις κάμερες. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν προβλέπει ότι μέσα στον Αύγουστο θα πρέπει να έχουν ενταχθεί στο σύστημα τουλάχιστον οι πρώτες 100 κάμερες, ώστε να ξεκινήσει σταδιακά η επίσημη καταγραφή των παραβάσεων. Βέβαια δεν ξέρουμε αν η θερινή ραστόνη θα μπορέσει να διευκολύνει αυτή τη...
1: Έχουμε και αυτό.
2: Έτσι.
1: Άλλη ερώτηση από ακροατή, επειδή μας λες τώρα για τις έξυπνες κάμερες και μας λένε ότι όταν φοράς ένα μαύρο μπλουζάκι, η ζώνη μπορεί να, ξέρεις, να υπάρξει σύγχυση και να φαίνεται ότι δεν φοράς ζώνη.
2: Όχι, εκεί έχει δυνατότητα zoom, όπου είναι η κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να σου φέρει να δεις με μεγάλη ακρίβεια αν πράγματι φοράς ζώνη ή δεν φοράς. Δηλαδή αυτό δεν ισχύει. Είναι κάμερες με υψηλής ευκρίνειας και οι οποίες καταγράφουν λεπτομέρειες. Θα καταγράφουν λεπτομέρειες, γιατί ακόμη δεν τις έχουμε δει, έτσι.
1: Λοιπόν, και πάντοτε θα υπάρχει, έτσι, πώς το λένε, η διαδικασία ένστασης, έτσι. Θέμα είναι να βρεις το δίκιο σου κάπου, να βρεις
2: άκρη. Το θέμα λοιπόν είναι...
1: Εφόσον έχεις δίκιο, έτσι, και απλά δεν είναι μια δικαιολογία.
2: Για κάθε καταγεγραμμένη παράβαση, λοιπόν, θα διαβιβάζονται 5 φωτογραφίες και ένα βίντεο, ώστε να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση και να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα λανθασμένης βεβαίωσης. Μετά την οριστική επιβεβαίωση, η κλήση θα αποστέλλεται ψηφιακά στον οδηγό ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος μέσω της πλατφόρμας του gov.gr ή με SMS ή με οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική ειδοποίηση, με email κλπ.
1: Μάλιστα, μάλιστα,
2: και,
1: μάλιστα.
2: Πάμε τώρα στις κάμερες τις χίλιες αυτές οι οποίες μένει να έρθουν. Τις ακούμε από πέρσι, ήταν αρχικά να είναι 2.500. Τώρα πήγαμε στις χίλιες κάμερες. Είναι οι λεγόμενες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα έρθουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη και θα καταγράφουν όχι μόνο το κόκκινο, θα καταγράφουν υπέρβαση ορίου ταχύτητας, παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης τεκράνους ασφαλείας και παράνομη κίνηση σε λεωφορολωρίδες και σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης. Αυτός ο διαγωνισμός λοιπόν εδέησε να ξεκινήσει την άνοιξη. Είχαμε κάποιες προσφυγές από τρεις εταιρείες, οι οποίες είχαμε στην περίπτωση αυτή είχαμε τρεις προδικαστικές προσφυγές από τα ενδιαφερόμενα επιχειρηματικά σχήματα. Ήταν περίπου 32 οι ενδιαφερόμενοι. Το Υπουργείο προτίμησε να μην προχωρήσει ο διαγωνισμός, ώστε να λάβει υπόψη του τα αιτήματα.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Προχώρησε, βγήκε δεύτερος διαγωνισμός από τις προηγούμενες μέρες και χτες ουσιαστικά θα ανοίγαν οι προσφορές. Όμως είχαμε ξανά δύο καινούργιες προσφυγές και αυτό πάει την όλη υπόθεση του διαγωνισμού πίσω. Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε πάρα πολύ απλά και λαϊκά, φέξε μου και εγκλίστρισα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, εντελώς.
2: Οπότε
1: Κώστα,
2: θα αργήσουμε να δούμε τις έξυπνες κάμερες στους δρόμους.
1: Δυστυχώς.
2: Μέχρι το φθινόπωρο θα έχει ξεκαθαρίσει τουλάχιστον
1: Μάλιστα.
2: το θέμα του διαγωνισμού.
1: Μάλιστα. Κώστα, αν έχεις σε παρακαλώ την καλοσύνη, θέλω 4 λεπτά υπομονή, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να μας μιλήσεις στη συνέχεια πολύ σύντομα και για αυτή τη νέα σύμβαση που πρόκειται να εγκριθεί σήμερα για την συνδρομή τεχνικών συμβουλών από την Deutsche Bahn, από τους Γερμανούς στον ΟΣΕ, σε πολύ λίγο. Όμως, αν έχεις την καλοσύνη.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και κυρίες και κύριοι, εγώ θα μπω σε διαφημιστικό διάλειμμα πρώτων διαφημίσεων για να σας πω για τις χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 3. Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 3 και όλα αυτά μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. 2 νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Και αυτά τα ζητήματα της κυκλοφορίας, κυρίες και κύριοι, σας απασχολούν τόσο, μας απασχολούν τόσο, που κάθε φορά που ανοίγει σε ένα τέτοιο θέμα έρχεται μετά ένας ποταμός μηνυμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει. Κώστα Ντελέζο, άκου προσεκτικά, μας λέει ο Ανδρέας, είναι επαγγελματίας οδηγός όλη μέρα στους δρόμους και μας λέει, για παράδειγμα, ότι με το φόβο να φάνε κλίση, πολλοί οδηγοί, ενώ τους κάνει σήμα ο τροχονόμος όμως να περάσουν, αυτοί δεν περνάνε και λογοφέρουν για τον λόγο που είπατε πριν, για να μην τους γράψει η κάμερα και μετά άντε να ξεμπερδέψεις. Αντιστοίχως, λέει, μπορεί να βρίσκονται πίσω ασθενοφόρο, πυροσβεστικό όχημα έκτακτης ανάγκης, να μην κουνιέται κανείς από το φανάρι για να μην φάει κλίση. Και ένα τρίτο θέμα που μας επισημαίνει και το επισημαίνει και άλλος ακροατής, ότι πρέπει οπωσδήποτε κάποια στιγμή να γίνει κάτι και με τους πεζούς που το έχουν παρακάνει με το να περνάνε τα φανάρια με κόκκινο ή με το κινητό στο αυτί, προκαλώντας πολλές φορές ατύχημα. Επίσης, άλλοι ακροατές από το Λονδίνο, η Σούλα Αναγνώστου, περίμενε να βρω το άλλο το μήνυμα, πάλι από την Αγγλία, λέει, εμείς μένουμε στην Αγγλία, έχει παντού κάμερες και ακούμε αυτές τις κουβέντες, τις συζητήσεις και γελάμε.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι όπου υπάρχουν κάμερες συνήθως δεν υπάρχουν τροχονόμοι στο εξωτερικό, έτσι, δηλαδή, ναι. όπου ρυθμίζεται η κυκλοφορία με τα φανάρια, δηλαδή ουσιαστικά τι γίνεται. Η ρύθμιση των φαναριών είναι κρίσιμη. Στο εξωτερικό δεν θα δεις τροχονόμο σε ένα φανάρι.
1: Ναι.
2: Αν είναι να διευκολυθεί η κυκλοφορία θα δεις τουλάχιστον σε 4-5 συνεχόμενα φανάρια.
1: Ναι, ανεξάρτητα βέβαια από τους τροχονόμους και το ότι σου λέει να περάσεις, θέλω να πω ότι αυτές οι κοινωνίες έχουν κατακτήσει το γεγονός ότι έχουμε κάμερες.
2: Είναι στο DNA τους.
1: Μπράβο, μπράβο. Εμείς είμαστε ακόμα.
2: Εμείς
1: να δούμε.
2: Κοιτάζουμε να δούμε ποιος μας βλέπει για να περάσουμε τη νύχτα κλπ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έτσι δυστυχώς.
1: Κώστα μου, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, πες μας εντάχει σε παρακαλώ και για αυτήν τη συνεργασία του ΟΣΕ με τους Γερμανούς.
2: Μπράβο. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής θα συζητηθεί η νέα σύμβαση με τους γερμανικούς σιδηροδρόμους, με την Deutsche Bahn. Αυτοί έχουν επιλεγεί ως τεχνικοί σύμβουλοι για τον ελληνικό σιδηρόδρομο για 5 χρόνια, με αντικείμενο ύψους περίπου 32 εκατομμυρίων ευρώ. Τι γίνεται? Θα μεταφέρουν τεχνογνωσία. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι, παρότι το τελευταίο διάστημα αμφισβητείται η αποτελεσματικότητά τους, διαθέτουν εμπειρία στη διαχείριση πολύπλοκων σιδηροδρομικών δικτύων, στη συντήρηση υποδομών, στην ασφάλεια και στη λειτουργία συστημάτων όπως το ETCS, το οποίο το έχουμε...
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
13: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
13: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
14: Στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
15: Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
19: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά
20: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
21: Νόβα 9.31.
22: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
23: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
24: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
23: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
24: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
26: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
27: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
26: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
28: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
29: Ποιος είναι?
30: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
29: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
30: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
29: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
31: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
32: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
33: Scrap Afimum Jackie στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2 54 10 266 55.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: καινούριους φίλους και παρές προσπαθήσαμε.
1: Καλημέρα Ξάνθη, Τρίτη σήμερα 28 Ιουλίου 2026. Είναι ο Νόβα 931. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και το ξεκίνημα έφερε δύο μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έτσι για να συνδυαστούν με την τοπική μας επικαιρότητα. Ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης, η Χρυσοβαλαντία είναι στο εορτολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Εύχομαι το καλύτερο, με υγεία και χαρά πάντα στη ζωή. Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Στην ταυτότητα της ημέρας 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία μετά τη δολοφονία του Σέρβου βασιλιά σε επίσκεψη που είχε στην εν λόγω χώρα. Και έτσι ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Μια μέρα πριν την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων το 1948 στο Λονδίνο, διοργανώνονται αγώνες από βετεράνους αθλητές θύματα του Β' Παγκόσμιου Πόλεμου με πρωτοβουλία που θα αποτελέσουν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα οργανωθούν για πρώτη φορά επίσημα το 1960 στη Ρώμη. 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην ελληνική πριατίνια Τιτίνα Λοϊζίδου για την διβεβαιμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Όλα αυτά βέβαια έχουν πολύ μικρή σημασία, καθώς και οι αποζημιώσεις είναι μικρές, αλλά και περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα έχουν. Να πούμε χρόνια πολλά στον πρόεδρο του νεοσύστατου Ελλάς, πρώην Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, που έχει γενέθλια σήμερα. Το 1974 είναι γεννημένος, ενώ δύο διάσημοι μουσουργοί της αναγέννησης του ύστερου μεσαίωνα, ο Αντώνιο Βιβάλτι, ο βενετσιάνικης καταγωγής συνθέτης, το 1741 φεύγει από τη ζωή, ενώ λίγα χρόνια αργότερα και ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ το 1750, ο Γερμανός συνθέτης. Αυτά με την ταυτότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ πάντα στο Nova 931 και συνεχίζουμε.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
3: Nova Radio News Today.
1: Μαζί μας το κτήμα, ένας προορισμός που όλο το καλοκαίρι μας συντροφεύει κάθε μέρα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα από νωρίς το πρωί να αφαιρεθούμε στους υπέροχους δροσερούς χώρους του κάτω από τα δέντρα και τα κιόσκια στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Εξαιρετικός καφές, χυμή, πρωινά, αλλά και ένα πλούσιο μενού στη διάρκεια της ημέρας για να περάσουμε πάντα ωραία με την οικογένεια, τους φίλους, οι μικροί μας φίλοι να ψυχαγωγηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και όλοι να φύγουμε ευχαριστημένοι από έναν προορισμό αληθινής αναψυχής. Το κτήμα στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος και στο 254-10-210-10 κρατήσεις και πληροφορίες. Καλοκαίρι με το κτήμα στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος για να περάσουμε όμορφα, δροσερά, απολαυστικά.
3: Nova Radio News Today.
1: Η σκράπ των αδερφών μου Τζάκη παρούσα και σήμερα, όπως και από το 1980, στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης, κάνει τα μέγιστα για να έχουμε την ανακύκλωση εν δράση. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ανακυκλώσουμε, να περισυλλέξει και να αποσύρει οχήματα, δίνοντάς μας το πιστοποιητικό και τα μετρητά στο χέρι, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ανακυκλώσουμε μέταλλα, υλικά, συσκευές και φυσικά να νοικιάσουμε κάδους μπαζόν. Στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, η σκράπ των αδερφών μου Τζάκη είναι η ανακύκλωση και με το 254-10-266-55 μπορεί εύκολα και γρήγορα να σας φέρει και κάδους για περισυλλογή μπαζών. Όλα αυτά με τη δραστηριότητά της να απλώνεται, όπως είπαμε, από το 1980 μέχρι το σήμερα για την ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. 266-55, σκράπ των αδερφών μου Τζάκη, καλημέρα.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
3: Nova Radio News Today.
1: Η επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι πλέον μακριά, αλλά είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Τι ακριβώς χρειάζεται? Ένα δέλτα βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα και στην Ξάνθη σε βοηθούν να αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, να εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και να ετοιμαστείς για την αγορά εργασίας σε πραγματικές απαιτήσεις. Έτσι λοιπόν, όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, είναι δίπλα σου με ένα δίκτυο συνεργαζόμενων εταιριών, ένα γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι στην ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με 50 χρόνια πορείας, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Γεωργίου Κονδύλη. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε εύκολα να κλείσετε το δικό σας ραντεβού για την ξενάγηση και την ενημέρωση, ώστε να σχεδιάσετε μαζί το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Κάντε ένα δέλτα βήμα, προχωρήστε μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr και 254 10 20 360. Ακούτε πάντα Nova 931, είναι το Καλημέρα Ξάνθη. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και ο Μιχάλης Εμμυρλής για τα επόμενα λεπτά.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
1: Καλησπέρα, κοντεύουμε. Καλημέρα ακόμη κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ κοντά στις 11.30. Είναι ο Nova 931. Το καλημέρα Ξάνθη, ο Στέφανος Στεφανόπουλος στο τοπικό μας δελτίο ειδήσεων. Παρέμβαση και από το Δήμαρχο Ξάνθη Στράτο Κοντό, που απέστειλε επίσημη επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά το θέμα του Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης. Ζήτησε λοιπόν ο Δήμαρχος Ξάνθης να διατηρηθεί το Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης ως τετραθέσιο. Στην παρέμβασή του επισημαίνει ότι η διατήρηση της σημερινής δομής είναι απαραίτητη για τη στήριξη των οικογενειών της ορεινής αυτής περιοχής και την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης την ερχόμενη 5η 30 Ιουλίου θα γίνει στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο. Η μερίσια διάταξη περιλαμβάνει θέματα οικονομικά, έργα υποδομών, τεχνικές παρεμβάσεις και ζητήματα καθημερινότητας του Δήμου. Προς ενημέρωση των ευπαθών ομάδων, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, συνεχίζεται η λειτουργία της κλιματιζόμενης αίθουσας στο που ο Δήμος εξακολουθεί να διαθέτει στο χώρο του ΚΑΠΗ για την προστασία ευάλωτων πολιτών, ιδιαίτερα ηλικιωμένων ατόμων με προβλήματα υγείας. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται κατά τις ώρες λειτουργίας της δομής, που είναι μεγάλη σε διάρκεια από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο, σας έχουμε προαναγγείλει, σας το υπενθυμίζουμε, από την 1η Αυγούστου μέχρι και τις 31. Με την ευκαιρία αυτή θα γίνουν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και τεχνικών παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του. Ο Δήμος Ξάνθης έχει δημοσιοποιήσει το πλήρως πρόγραμμα των γιορτών Παλιάς Πόλης 2026. Θα ξεκινήσουν στις 30 Αυγούστου ημέρα Κυριακή και θα διαρκέσουν για μια ολόκληρη εβδομάδα με δεκάδες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, πολιτιστικές δράσεις, συμπληρώνοντας 35 χρόνια ζωής φέτος. Στα αστυνομικά μας νέα, με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων συνέλαβαν άτομο που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές δικαστικές αρχές. Ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την υπόθεση. Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος στην Ξάνθη, καθώς σύμφωνα με αστυνομική έρευνα προμήθευσε ηλεκτρονικό τσιγάρο σε ανήλικο. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Το νέο πρόγραμμα εφημεριών που θα ισχύσουν από σήμερα μέχρι και τις 3 Αυγούστου έχει αναρτηθεί. Έτσι, εφημερίες και διανυκτερεύοντα φαρμακεία μπορούν να αναζητηθούν και να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το εφημερεύον φαρμακείο πριν την επίσκεψη, καθώς υπάρχουν δυνατότητες να γίνουν αλλαγές. Αυξημένα μέτρα πυροπροστασίας στο Δήμο Ξάνθης, που υπενθυμίζει ότι βρίσκονται σε πλήρη σχήτα μέτρα πρόληψης δασικών πυρκαγιών, καθώς η περιοχή παραμένει σε υψηλό ποσοστό, σε ποσοστό μάλλον υψηλού κινδύνου. Μια περίοδο αντιπυρικής προστασίας και μια περίοδο που γιγαντώνεται η δυνατότητα το να αναπτυχθεί μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, λόγω φυσικά των καιρικών συνθηκών που επικρατούν, που γιγαντώνεται η δυνατότητα το να αναπτυχθεί μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, λόγω φυσικά

0: βαθμούς έντασης 2-4 μπουφόρ. Συνιστάται προσοχή τις μεσημβρινές ώρες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι τα νέα μας για την Ξάνθη. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης για ένα θέμα που ανέκυψε σχετικά με την παρέμβαση του Υπουργείου στην λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Όλα αυτά θα μας τα πει ο κύριος Πανόπουλος σε πολύ λίγο.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
2: Νόβα 9.31.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Αρτίστη Ιταλιάνη και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
8: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
7: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
9: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
10: Scrap Αφήμου Μτζάκι. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254 10 266 55.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
1: Είναι ο Nova 931 στο ραδιόφωνο 93.1 στο διαδίκτυο www.novaradio.gr. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, το ημερολόγιο δείχνει 28 Ιουλίου 2026. Καλώς ήρθατε στην ενημερωτική μας παρέα. Μαζί μας το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Ένας προορισμός που μπορούμε να απολαύσουμε όλες τις μέρες, κάθε μέρα από νωρίς το πρωί, τον αγαπημένο μας καφέ, χυμούς και πρωινά. Πλούσια, λακταριστά, πεντανόστιμα. Οι μικροί μας φίλοι να διασκεδάσουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Οι μεγαλύτεροι να απολαύσουν μαζί τους τη δροσιά που προσφέρει με τα κιόσκια, τα δέντρα και την πολύ ευχάριστη δροσερή ατμόσφαιρά του. Το καλοκαίρι κυλάει όμορφα με καλό φαγητό, μεσημέρι και βράδυ. Οι παρέες απολαμβάνουν την έξοδό τους στο κτήμα, στο 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος, και οι κρατήσεις και οι πληροφορίες έρχονται και με ένα τηλεφωνικό αριθμό στο 254-10-210-10. Καλοκαιράκι στο κτήμα, από νωρίς το πρωί με καφέ, όλη την ημέρα με εξαιρετικό φαγητό. Καλή σας απόλαυση. Η σκραπ των αδερφών μου Τζάκη, παρούσα από το 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση. Κοντά μας, για να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, περισυλλέγει και τελικά αδειοδοτημένα αποσύρει το όχημα που έχουμε, παίρνοντας τα μετρητά και το πιστοποιητικό στα χέρια. Μέταλλα, υλικά, συσκευές αλλά και νοικιάσεις κάδων μπαζών, όλα από τη μεγάλη εταιρεία που από το 1980 είναι κοντά μας. Σκραπ των αδερφών μου Τζάκη, με το 254-10-266-55, διαθέσιμη για άμεση εξυπηρέτηση, για ανακύκλωση υλικών, μετάλλων και φυσικά για ενοικίαση κάδων μπαζών. 266-55, καλημέρα σε όλους.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα από το Nova 931, Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή μας «Καλημέρα Ξάνθη» για θέματα που αφορούν την κοινωνία μας και την περιοχή μας, όμως παράλληλα είμαστε συνδεδεμένοι με τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο και ένα από τα ζητήματα που ανέκυψαν είναι αυτά της ανεξάρτησης εκπροσώπησης του Ιατρικού Πανελλήνιου Συλλόγου. Για το λόγο αυτό έχουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης, τον κύριο Ιωάννη Σπανόπουλο, να μας μιλήσει για το θέμα που ανέκυψε και το οποίο νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάρει μια περισσότερη έκταση και ενημέρωση προς όλους εσάς. Κύριε Σπανόπουλε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σπανόπουλο. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Έχουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά την δημιουργία της αυτοτελούς λειτουργίας των ιατρικών συλλόγων και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ως θεσμικό όργανο της ιατρικής κοινότητας μετά από μια πρόσφατη απόφαση την οποία εσείς αρνείστε να δεχτείτε με την έννοια ότι είναι μια δέσμευση απέναντι στην εγγύηση για την ανεξάρτητη λειτουργία και την απρόσκοπτη, αν θέλετε, άσκηση του θεσμικού ρόλου των συλλόγων.
2: Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, αν έχουμε λίγο χρόνο να
1: δούμε
2: το ιστορικό αυτή τη κατάληξη που είχαμε τώρα χτες, χτες το μεσημέρι, με τον ορισμό της διοικούσας επιτροπής με προεδρεύουσα την κυρία Παγώνη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Στην Ελλάδα έχουμε γύρω στους 55 ιατρικούς συλλόγους σε κάθε νομό της χώρας. Οι ιατρικοί σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έτσι, σωματιακού χαρακτήρα. Από τον νόμο είναι σύμβουλοι της πολιτείας σε θέματα δημόσιας υγείας και έχουν και εδώ και αρκετά χρόνια την ευθύνη της αδειοδότησης όλων των δομών υγείας στον κάθε νομό, ας πούμε. Τώρα, στο κέντρο Υπουργείο Υγείας υπάρχει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος που έχει μέλη τους 55 ιατρικούς συλλόγους της έχει ένα έργο σημαντικό. Είναι μαζί με το Υπουργείο όσον αφορά την κατάρτιση ή τέλος πάντων θα έπρεπε να είναι μαζί με το Υπουργείο όσον αφορά την κατάρτιση νομοσχεδίων για την υγεία. Έχει ένα πολύ σοβαρό ρόλο, εξετάσεις ειδικοτήτων, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος όλων των γιατρών της Ελλάδος. Είναι ένα βαρύ έργο. Λοιπόν, το τελευταίο εξάμηνο, ας πούμε, από τις αρχές του 26 υπήρχε μια απόφαση του ΣΤΕ ότι ένα τυπικό θέμα ότι ψηφίσανε στις τελευταίες εκλογές του 22 και κάποιοι σύλλογοι εκλέκτορες, έτσι τους λέει αυτούς που ψηφίζουν κλπ, που δεν ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι, δεν ήταν η ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος ήταν ότι υπήρχαν κάποιες προσωπικές φιλοδοξίες, αντιπαλότητες τροφάνου μέσα στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο κλπ. Εγώ το θεωρώ έλασον, αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι, ότι την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε μία τροπολογία, ένα νομοσχέδιο, το οποίο βέβαια κάποια κόμματα το θεωρήσαν αντισυνταγματικό κλπ. Το ΠΑΣΟΚ, αν θυμάμαι καλά, έκανε μια ένσταση για τη συνταγματικότητα κλπ. Και στην ουσία αφήνει το περιθώριο στον εκάστοτε Υπουργό Υγείας, έτσι, με νόμο πια, να διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Στην πράξη δηλαδή μακρηγορώ λίγο τώρα, αλλά για να βάλουμε το πλαίσιο. Έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να καταλάβουμε τι γίνεται. Στην ουσία θα είναι διορισμένο το Διοικητικό Συμβούλιο.
2: Στην πράξη καταργείται το αυτοδιοίκητο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, σημαντικότατου για τη λειτουργία της υγείας, ας πούμε, στην Ελλάδα. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο, να το πω, αμήχανο, άβολο, ντροπιαστικό, ας πούμε, για το ιατρικό κόσμο. Έτσι, είναι λίγο... Δεν πάει καλά, πώς να το πω λαϊκά, έτσι. Να, δεν είναι, δηλαδή ούτε και την περίοδο της Χούντας και λοιπά, γινόταν εκλογές στον Ιατρικό Συλλόγο, γιατί προσφάτως γιορτάσαμε και τα 100 χρόνια του Ιατρικού Συλλόγου, έτσι, από το 1925 το 2025, ας πούμε, πέρσι. Εντάξει, τώρα...
1: Σε αυτή την περίπτωση δεν θα εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2: Όχι, η νομοθεσία που ψηφίστηκε λέει ότι αυτή η διοικούσα επιτροπή, δηλαδή η διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, θα έχει εξάμηνη φυτεία, συν 3 μήνες ακόμα μπορεί να πάρει άπαξ μία παράταση. Δηλαδή σίγουρα θα πάει μέχρι το τέλος του χρόνου, ίσως και παραπάνω, και ότι αρμοδιότητά της είναι να... εξηγειάνει, ας πούμε, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και να προχωρήσει σε εκλογές. Αλλά μόνο ότι διορίστηκε, γιατί θυμίζω τώρα, κουράζουμε λίγο τους ακροατές, ότι τον Απρίλιο με την απόφαση του ΣΤΕ και λοιπά γίνανε εκλογές στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, και επειδή ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, ο μεγαλύτερος δηλαδή ιατρικός σύλλογος της χώρας που έχει τους μισούς γιατρούς, δεν ήταν ταμιακά τακτοποιημένος και δεν ψήφισε κλπ. Ακυρώθηκαν οι εκλογές του Απρίλιο. Δηλαδή είναι ένα γαϊτανάκι που τραβάει, ας πούμε, αρκετά. Δηλαδή θα έλεγα...
1: Στην πραγματικότητα το Υπουργείο το κάνει για να δώσει μία λύση στο αδιέξοδο της ακυβερνησίας.
2: Ναι, αλλά αυτή η λύση είναι λίγο βαρβαρότητα, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Είναι λίγο βαρβαρότητα.
1: Ενώ θα μπορούσε να παραγωνιστεί το θέμα της ταμιακής συνέπειας.
2: Έτσι γινόταν όλα τα χρόνια, κύριε Στεφανόπουλο. Όχι, έτσι γινόταν όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια.
1: Απλώς τώρα εφαρμόστηκε, δηλαδή... και έμεινε ακέφαλο το σύλλογο.
2: Προσωπικές αντιπαραθέσεις είναι αυτές στα πρόσωπα που τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, είχαν τη διοίκηση και την ευθύνη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
1: Τι προτείνετε? Αλλά,
2: ναι, δυστυχώς, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δικιά μας την περιοχή. Εγώ είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης. Έτσι. Τα προβλήματά μας είναι εδώ στην περιοχή. Και μάλιστα εδώ και αρκετά χρόνια οι 5 ιατρικοί σύλλογοι, θα το γνωρίζετε, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουμε ενωθεί, έχουμε αδελφοποιηθεί και αντιμετωπίζουμε και σαν παρουσία στο κέντρο. Είμαστε, όλοι γνωρίζουν ότι είμαστε η ΑΜΙΘΙΤΑ, οι 5 σύλλογοι, και λειτουργούμε από κοινού, βγάζουμε δελτία τύπου από κοινού. Τέλος πάντων, έχουμε μια κοινή δράση και αυτό είναι πολύ θετικό για την
1: πολύ
2: περιοχή.
1: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, ναι, γιατί ακριβώς. Σας δίνει μια πολύ δυνατότητα εκπροσώπηση.
2: Μας δίνει μια όθηση παραπάνω, να ακούγεται η φωνή μας. Αυτό και έτσι. Μια δύναμη παραπάνω, ναι.
1: Οπότε, τι προτείνετε ότι μπορεί να γίνει σε αυτή την απόφαση του Υπουργείου? Τι προτίθεστε να κάνετε και τι θα θέλατε να γίνει, ώστε να μην υπάρχει αυτό το, αν θέλετε, η παρέμβαση που γίνεται μέσα από τους διορισμένους του Διοικητικού Συμβουλίου?
2: Τις επόμενες μέρες τώρα θα βγάλουμε μια ανακοίνωση σαν 5 σύλλογοι πάλι, ότι... Τέλος πάντων, διαμαρτυρόμαστε και δεν συμπράττουμε, τέλος πάντων, αυτή τη λύση που δόθηκε να τοποθετηθεί η διοίκηση στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Και ότι το συντομότερο δυνατό πρέπει να γίνουν εκλογές για να αναδειχθεί μια δημοκρατική, κανονική διοίκηση, να στην πράξη να ξαναεπιστρέψουμε στο αυτοδιοίκητο, έτσι, επιτέλους, έτσι, στο αυτοδιοίκητο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Δεν νοείται το 2026 να τοποθετούνται στην Ελλάδα έτσι, διοικήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έτσι. Δεν νοείται, δηλαδή είναι προσβολή για όλους τους γιατρούς της Ελλάδος, έτσι, γιατί όλοι οι γιατροί της Ελλάδος εκπροσωπούνται στο Πανελλήνιο, έτσι. Γιατί ο κάθε σύλλογος βγάζει 5, ανάλογα δηλαδή από 5 μέχρι 10 αντιπροσώπους, έτσι, και εκπροσωπείται στο Πανελλήνιο, έτσι. Δεν νοείται τώρα να τοποθετεί τη διοίκηση.
1: Όπως το βλέπω, κύριε Σπανόπουλε, επειδή ήδη θεσμοδετήθηκε σαν
2: μέτρο, ψηφιστικό νόμος, ναι, ψηφιστικό.
1: Σαν μέτρο πίεσης η επιστολή διαμαρτυρίας, δεν νομίζω ότι θα αγγίξει τον Υπουργό ώστε να αλλάξει.
2: Συμφωνώ. Έχει γίνει και από πολλούς συλλόγους, έχει βγει και πριν ψηφιστεί, η αντίθεσή μας έχει εκφραστεί. Έτσι, αλλά εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να καταργήσουμε νόμους.
1: Από την
2: αυτό.
1: Άλλη, το να αρχίσετε μια διαδικασία απεργιακών κινητοποιήσεων κτλ., αυτό είναι πάλι το οποίο θα δυσχεραίνει και τη δική σας λειτουργία και του κοινού των ασθενών. Θα φέρει έτσι ένα μπέρδεμα μέσα στην κοινωνία και καλοκαιριάτικα, που όλοι χρειάζονται και, τους, και την εργασία, να μην χάνουν μέρες από την εργασία τους, αλλά και ο κόσμος χρειάζεται την παρουσία και την παροχή
2: τώρα,
1: των γιατρών.
2: Ναι, αυτό που στοχεύουμε εμείς, και γι' αυτό κάνουμε και τη συζήτηση αυτή τη δημόσια τώρα, είναι να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη ότι δεν είναι βέλτιστες πρακτικές αυτές οι να τοποθετούνται διοικήσεις, ας πούμε, σε τόσο σημαντικά όργανα, έτσι, της ελληνικής πολιτείας, έτσι. Δεν είναι οι βέλτιστες τακτικές, δηλαδή προσβάλλει κοινωνικές ομάδες, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση τους γιατρούς, το ιατρικό σώμα της Ελλάδος. Είναι προσβολή, εμείς έτσι το βλέπουμε, ότι να τοποθετείτε μια διοίκηση σε ένα όργανο, σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει τόσο σημαντικό ρόλο, ας πούμε, στη λειτουργία της υγείας στην πατρίδα μας, δεν είναι το καλύτερο. Είναι σαν, όπως λέμε, ας πούμε, να επιστρατεύσουμε, μια κοινωνική ομάδα, δηλαδή δεν είναι το καλύτερο. Είναι το πιο ακραίο που μπορεί να γίνει. Έτσι, αυτό έτσι το βλέπουμε εμείς και νομίζω έτσι είναι και με την κοινή λογική. Δηλαδή.
1: Όπως βλέπω εγώ τώρα, αν έκανε ο Υπουργός ή κάποιο στέλεχος του Υπουργείου μια δήλωση πάνω σε αυτό, σε περίπτωση που ερωτόταν, θα απαντούσε: μα εμείς τους δώσαμε μία λύση για να μην είναι ακυβέρνητο καράβι. Αυτό θα λέγαν.
2: Ναι, αυτή η λύση όμως είναι βαρβαρότητα, σας το είπα και πιο πριν.
1: Ναι, όχι,
2: είναι βαρβαρότητα.
1: Λέω
2: πώς θα πούμε ότι δεν δουλεύει κάτι και ότι βάζουμε, αποφασίζουμε και βάζουμε μία. Δεν είναι το καλύτερο. Έτσι, δεν είναι. Καταργείται το αυτοδιοίκητο. Στην Ελλάδα ψηφίζουμε, πώς το λένε, δεν τοποθετούνται οι διοικήσεις.
1: Υπάρχουν, έτσι, δημοκρατικές διαδικασίες. Έχουμε δει όμως και, και άλλες φορές τον Υπουργό να κάνει έτσι λίγο, θα έλεγα, πιο όχι πολύ συνηθισμένες κινήσεις και
2: κατανοητό,
1: αλλά είναι άλλη μια φορά η οποία το βλέπουμε. Ας γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται και από εκεί και πέρα όλα θα δείξουν τι θα
2: συμβεί. Τα αποτελέσματα θα μας επιβεβαιώσουν ή θα μας διαψεύσουν.
1: Έτσι ακριβώς. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης, κυρίες και κύριοι, ο Ιωάννης Πανόπουλος, μαζί μας ενημέρωσε για αυτό το θέμα που ανέκυψε όσον αφορά την ανεξαρτησία στην διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ένα θέμα που πιστεύουμε ότι αργά ή γρήγορα θα βρει την λύση του και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Έτσι ελπίζουμε πάντα και αυτό πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει. Να σε ευχαριστήσω πολύ, να σε ευχηθώ καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού, καλό κουράγιο στην όποιοι εργάζονται αυτό το διάστημα. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, μέσα στο air condition μένα, αλλά συνολικά είναι δύσκολα.
2: Και
1: να σε ευχαριστήσω για την παρουσία. Καλή συνέχεια.
2: Είστε καλά, γεια σας.
1: Εδώ είμαστε εμείς, κυρίες και κύριοι, και όλη μας η συζήτηση θα βρίσκεται αναρτημένη σε πολύ λίγο στο novaradio.gr. Να σας αφήσω στην Αλεξάνδρα Κουσίδου, Nova Magazine. Έχει δύο πολύ ωραίες συνεντεύξεις για να ακούσετε πέρα από την ενημέρωση. Και φυσικά να σας προτείνω και στις δύο ακριβώς να ακούσετε το Σπύρο Μάλι και το Κεντρικό Μαγκαζίνο σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Καλή συνέχεια.
0: Έρχονται στο Nova 931.
3: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
5: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα. Η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
15: ή στην άμμο.
14: Παραλία
15: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
14: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
15: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
14: The Beach Bar West Side.
15: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
14: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
17: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
18: Πολιτική.
17: Κοινωνία.
18: Κοινωνία.
17: Πολιτισμός.
18: Πολιτισμός.
17: Αθλητισμός.
18: Αθλητισμός.
17: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
19: Νόβα 931.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε αγαπημένοι φίλοι ακροατές του Nova 931. Εδώ είμαστε, Nova Magazine, και μόλις ξεκινήσαμε πρωινό Τρίτης 28 Ιουλίου, συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μουσική, διαγωνισμοί, ενημέρωση, καλλιτέχνες τους οποίους απολαμβάνουμε στην πόλη μας, στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας, φιλοξενούμε καθημερινά και φυσικά πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που κάνουμε παρέα με όλους και όλες εσάς καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας, στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, το βλέπουμε καθημερινά μαζί. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς υπενθυμίζω πολύ συχνά τους τρόπους επικοινωνίας. Μη διστάζετε να μας πείτε τη δική σας καλησπέρα, τα δικά σας σχόλια, προτάσεις θεμάτων που θέλετε να συζητήσουμε. 2541-083-330 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η καλημέρα από το πρωί φαίνεται, το ξέρετε καλά. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου είναι κοντά σας ως τις 2 ακριβώς. Θα είμαστε παρέα βλέποντας όλα τα θέματα της ημέρας. Για την ώρα όμως, να σας πω ότι σας έχω ετοιμάσει πολύ. Τοπική επικαιρότητα και μέσα σε όλα αυτά θα μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι εκδήλωση που προγραμματίζεται για αυτό το Σάββατο στην Ξάνθη, 1η Αυγούστου. Μείνετε κοντά μου, γιατί σε λίγα λεπτά από τώρα θα είναι κοντά μας η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λευκόπετρας, η κυρία Κωνσταντίνα Ναυροζίδου, η οποία θα μας μιλήσει για το χορό που ετοιμάζει ο Σύλλογος και για όλα όσα θα ζήσουμε αυτό το Σάββατο στη Λευκόπετρα Ξάνθης. Αυτά και ακόμα περισσότερα στη διάρκεια της εκπομπής μας. Για την ώρα, μην ξεχνάτε www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Έχω ετοιμάσει πολύ μουσική, επιτυχίες του χθες, του σήμερα, το αύριο, επιτυχίες τις οποίες ακούτε αποκλειστικά και μόνο στο Nova 931. Λοιπόν, για την ώρα να σας πω ότι σήμερα θα πούμε και θα ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ακάκιο, στην Ακακία που γιορτάζουν, το ημερολόγιο στο 28, ακόμη Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας, θα δούμε και τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας αλλά και του κόσμου σε δεύτερο χρόνο, θα ακολουθήσει πρόγνωση του καιρού και φυσικά όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Καλημέρα σε όλους, πάμε να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα το οποίο έχω ετοιμάσει για εσάς και αμέσως μετά θα υποδεχθούμε παρέα την καλεσμένη μας για σήμερα εδώ στο Nova 931. Καλημέρα!
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Καλημέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φιλακρότες, στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Σε πρωινό Τρίτης, 28 Ιουλίου, 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Το καλοκαίρι στη Θράκη είναι συνεφασμένο με τις γιορτές, τα πανηγύρια, τη μουσική αλλά και τις όμορφες στιγμές που φέρουν σίγουρα κοντά μικρούς και μεγάλους. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την παράδοση συνεχίζει να συμβάλλει δυναμικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκόπετρας, ένας σύλλογος που εδώ και χρόνια υπηρετεί με συνέπεια αλλά και πολιτισμό τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, κρατώντας πάνω απ' όλα ζωντανή την ιστορία αλλά και την ταυτότητα του χωριού. Έτσι λοιπόν, όπως σας ενημέρωσα και τις προηγούμενες ημέρες, αυτό το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο Σύλλογος διοργανώνει τον καθιερωμένο καλοκαιρινό χορό του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, παραδοσιακή φιλοξενία και πάνω απ' όλα γιορτινή διάθεση, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να γίνουν μια μεγάλη παρέα και να διασκεδάσουν μέχρι αργά. Σήμερα λοιπόν, στο Nova 931, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λευκόπετρα, την κυρία Κωνσταντίνα Ναυροζίδου, η οποία θα μας μιλήσει για την εκδήλωση, το έργο του Συλλόγου και τη σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έτσι λοιπόν, κυρία Ναυροζίδου, να σας καλωσορίσω στο Nova 931 και να σας ευχαριστήσουμε θέρμα που είστε σήμερα κοντά μας και θα μοιραστείτε μαζί μας όλα όσα θα ζήσουμε αυτό το Σάββατο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα μου.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ
1: για την πρόσκληση.
0: Η χαρά είναι δική μας. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στην παρέα μας και να μοιραστείτε μαζί μας όλα όσα ετοιμάζετε με πολύ αγάπη και μεράκι. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Πολύ ωραία. Βασικά ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε να αναδείξουμε το χορό μας μέσα από τη φιλοξενία σας. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα, να ξέρετε, και χαιρόμαστε που μας δώσετε αυτό το βήμα.
0: Κυρία Ναυροζίδου, πείτε μας λίγα λόγια για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκόπετρας αρχικά, αλλά και τη δράση του όλα αυτά τα χρόνια. Να μάθουν λίγο περισσότερο ίσως και οι ακροατές μας, αλλά και εμείς εδώ.
1: Θα ήθελα να πω για τη φετινή μας εκδήλωση στις 1 Αυγούστου. Mm-hmm. Είναι μια βραδιά που περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Θέλουμε να προσφέρουμε στον κόσμο μια όμορφη εμπειρία με παραδοσιακή μουσική, χορό, καλό φαγητό και κυρίως εννοείται την καλή διάθεση.
0: Καλή διάθεση λοιπόν.
1: Ο στόχος μας είναι ο κόσμος να έρθει, να διασκεδάσει και να φύγει έτσι με πολύ όμορφες αναμνήσεις από το χορό μας και από το χωριό μας, τη Λευκόπετρα.
0: Ποιο είναι το πρόγραμμα της βραδιάς, τι ώρα ξεκινάει και ποιοι καλλιτέχνες θα συμμετέχουν σε αυτό το χορό?
1: Η βραδιά ξεκινάει στις 9. Φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Στέλιο Μαδίδη, με μια εξαιρετική μουσική ομάδα. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται ο Μαδίδης στη Ξάνθη. Δεν έχει ξαναέρθει. Mm-hmm. Και πιστεύουμε έτσι να δημιουργήσουμε ένα πολύ όμορφο κλίμα, διαφορετικό. Αυτό που θέλουμε όμως περισσότερο είναι να υπάρχει έτσι μια μεγάλη παρέα. Ένας κόσμος που να χορέψει, να τραγουδήσει και να γίνει ένα με τη γιορτή.
0: Να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την εκδήλωση που είναι αυτό το Σάββατο, όπως είπαμε, Στέλιος Μαβίδης με την μπάντα του. Να πούμε σε ποιον χώρο θα γίνει η εκδήλωση. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 9, υπάρχει προπόληση εισιτήριων και τι ακριβώς περιλαμβάνουν και τα εισιτήρια που προμηθεύεται ο κόσμος νωρίτερα ή και την ίδια μέρα βέβαια στην είσοδο?
1: Τα εισιτήρια είναι 15 ευρώ, είναι η είσοδος και περιλαμβάνει το μενού, το φαγητό. Θα μπορεί κάποιος να πάρει με την είσοδο. Ο χορός θα γίνει στο γήπεδο του χωριού.
0: Πολύ ωραία. Μέχρι στιγμής, ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου στις εκδηλώσεις του Συλλόγου που συμμετέχουν και νέοι άνθρωποι? Είστε αρκετά δραστήριο Σύλλογος και το προηγούμενο διάστημα είχατε έτσι διοργανώσει πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις. Από αυτά που ακούτε και με αυτά που με τους ανθρώπους που συνομιλείτε, ποια είναι η ανταπόκριση και τα σχόλια?
1: Οι νέοι συμμετέχουν πάρα πολύ. Αν το έχετε δει τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ ενεργοί στο ποντιακό κομμάτι και γενικά στο παραδοσιακό. Και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ που βλέπουμε τους νέους να είναι πολύ κοντά στην παράδοση. Είναι έτσι κι αλλιώς είναι το μέλλον. Είναι το μέλλον του Συλλόγου μας και γι' αυτό προσπαθούμε να τους έχουμε κοντά μας. Θέλουμε έτσι, να τους δίνουμε χώρο να συμμετέχουν.
0: Εσείς κυρία Ναυροζίδου, προσωπικά πόσο σημαντικό θεωρείτε τέτοιες εκδηλώσεις για τη διατήρηση της παράδοσης αλλά και της πολιτιστικής ταυτότητας του χωριού?
1: Αυτός είναι ο στόχος μας, να συνεχίζουμε την παράδοση, να δημιουργούμε δράσεις που φέρουν τον κόσμο κοντά και να κάνουμε και το σύλλογό μας πιο ενεργό, αλλά και γενικά να κρατάμε την παράδοσή μας.
0: Όσον αφορά τον Σύλλογο, κυρία Ναυροζίδου, και τους στόχους βέβαια του Συλλόγου για το επόμενο διάστημα, δεν ξέρω, ετοιμάζεται κάτι αμέσως μετά το χορό του Σαββάτου 1η Αυγούστου? Υπάρχει κάτι που είναι ανακοινώσιμο και μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας για το επόμενο διάστημα?
1: Το επόμενο διάστημα ετοιμάζουμε ένα μνημείο στην Δελκόπετρα, είναι πολύ σημαντικό για μας, και η επόμενη εκδήλωσή μας θα είναι... Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν και τα εγγένεια του μνημείου μας.
0: Εξαιρετικά. Σε δεύτερο χρόνο ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε με περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Πιο αναλυτικά. Ναι.
0: Κυρία Ναυροζίδου, υπάρχουν παραδοσιακά χορευτικά τμήματα που λειτουργούν στον Σύλλογο?
1: Αυτή τη στιγμή ο δικός μας ο Σύλλογος δεν έχει τμήματα χορευτικού.
0: Είναι στα σχέδια.
1: Είναι στα σχέδια. Φυσικά αυτός είναι ο στόχος μας. Υπάρχει ένα μικρό τμήμα με μικρά παιδιά προς το παρόν που δεν είναι εμφανίσεων, αλλά συνεχίζουν έτσι να μαθαίνουν χορούς. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και τμήμα εμφανίσεων.
0: Πολύ ωραία. Επιστρέφουμε... Εξαιρετικά. Επιστρέφουμε στην εκδήλωση του Σαββάτου. Να πούμε ότι η εκδήλωση απευθύνεται στους κατοίκους της περιοχής ή και τους επισκέπτες βέβαια από άλλες περιοχές της Ξάνθης αλλά και της Τράκης. Με μεγάλη χαρά να υποδεχτούμε όλοι τον κόσμο, να γιορτάσουμε, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε και να ακούσουμε πολύ ωραία ποντιακή μουσική και όχι μόνο. Εγώ έχω ετοιμάσει Στέλιο Μαβίδη για τη συνέχεια. Δεν μπορούμε να κλείσουμε διαφορετικά. Θα τον ακούσουμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα μας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ενημερώσω τους φίλους ακροατές μας ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκόπετρας θα δώσει 4 προσκλήσεις με το πλήρες μενού που περιλαμβάνει η πρόσκληση στους ακροατές μας. Έτσι λοιπόν, όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, να δηλώσει συμμετοχή και να απολαύσει έτσι μια πολύ όμορφη βραδιά. Θα είμαστε όλοι εκεί να στηρίξουμε αυτή την προσπάθειά σας, μα πάνω απ' όλα να περάσουμε όλοι πολύ όμορφα. Κυρία Ναυροζίδου, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Λευκόπετρας και καλή αντάμωση
1: στο Σάββατο. Σας περιμένουμε όλους με χαρά.
0: Θα είμαστε εκεί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

έτσι πάρα πολύ όμορφα. Η συζήτησή μας ολοκληρώθηκε με την κυρία Ναυροζίδου, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λευκόπετρας. Θα ακούσουμε Στέλιο Μαβίδια αμέσως τώρα για να πάρετε μία μικρή γεύση για το τι θα ακολουθήσει αυτό το Σάββατο 1η Αυγούστου. Νομίζω πως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε το μήνα και να πούμε καλό μήνα παρέα αυτό το Σάββατο με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκόπετρας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ωστόσο, για να διεκδικήσετε προσκλήσεις και να περάσετε μια βραδιά όμορφη, δηλώνετε συμμετοχή στο 2541-083-330 αμέσως τώρα. Εγώ καταγράφω τις συμμετοχές και στο τέλος εκπομπής θα έχουμε τους νικητές μας. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: 9.31. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 9.31 News Today.
1: Ο Nova 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
4: Επιστροφή στην ενημέρωση, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε θέματα της τοπικής επικαιρότητας για σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου. Απολογισμός έργου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Ξάνθη. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, παρουσίασε στην Ξάνθη τον απολογισμό των πρώτων 2,5 ετών της διοίκησης του. Έγινε αναφορά σε έργα οδηπίας, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, σχολικές υποδομές, χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ και νέες αναπτυξιακές δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Στα θέματα της ημέρας, φίλες και φίλοι, χρηματοδότηση που ξεπερνά το 8 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ξάνθης για έργα αστικής αναβάθμισης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνονται η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, νέοι ποδηλατόδρομοι και βελτιώσεις στην προσβασιμότητα. Με στόχο, βέβαια, τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παρέμβαση για το Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης. Ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός απέστειλε επίσημη επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας να διατηρηθεί το Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης ως τετραθέσιο. Στην παρέμβαση του, επισημαίνεται ότι η διατήρηση της σημερινής δομής είναι απαραίτητη για τη στήριξη των οικογενειών της ορεινής περιοχής αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δημοτική Επιτροπή την 5η 30 Ιουλίου. Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή της Ξάνθης την 5η 30 Ιουλίου στις 10 η ώρα το πρωί στο Δημαρχείο. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται οικονομικά θέματα, έργα υποδομών, τεχνικές παρεμβάσεις και ζητήματα καθημερινότητας του Δήμου. Συνεχίζεται η λειτουργία κλιματιζόμενης αίθουσας. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος Ξάνθης εξακολουθεί να διαθέτει κλιματιζόμενο χώρο στο ΚΑΠΗ για την προστασία ευάλωτων πολιτών, ιδιαίτερα ηλικιωμένων και ατόμων με προβλήματα υγείας. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται κατά τις ώρες λειτουργίας της δομής. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τη Βλόμιγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τη Βλόμιγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. delta360.gr.
11: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
12: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική, πολιτική, κοινωνία, κοινωνία, πολιτισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, αθλητισμός, όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
13: Nova 931.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Συνεχίζουμε παρέα, μαθαίνοντας περισσότερα θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα της ημέρας στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, στο Nova 931. Καλημέρα πέρα ως πέρα, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Nova Magazine, πρωινό Τρίτης, 28 Ιούλιου, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Επιστροφή στην ενημέρωση. Κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο τον μήνα Αύγουστο. Υπενθυμίζω ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ξάνθης θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από μείως 31 Αυγούστου λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης αλλά και τεχνικών παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις. Γιορτές Παλιάς Πόλης 2026. Ο Δήμος Ξάνθης έχει δημοσιοποιήσει το πλήρες πρόγραμμα των γιορτών Παλιάς Πόλης 2026, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου με δεκάδες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, αστυνομικά ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ξάνθης συνέλαβαν άτομο που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από γερμανικές δικαστικές αρχές. Ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την υπόθεση. Στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας παραμένουμε. Πώληση ηλεκτρονικού τσιγάρου σε ανήλικο συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος στην Ξάνθη, καθώς σύμφωνα με αστυνομική έρευνα προμήθευσε ηλεκτρονικό τσιγάρο σε ανήλικο. Ειδικογραφία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αυξημένα μέτρα προστασίας, πυροπροστασίας στο Δήμο Ξάνθης. Ο Δήμος Ξάνθης υπενθυμίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη ισχύ τα μέτρα πρόληψης δασικών πυρκαγιών, καθώς η περιοχή παραμένει σε περίοδο υψηλού κινδύνου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την καύση υπολοιμάτων, τη χρήση εργαλειών που προκαλούν σπινθήρες και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζονται. Φαρμακεία, νέο πρόγραμμα εφημεριών. Τέθηκε σε ισχύ το νέο πρόγραμμα εφημεριών αλλά και διανυκτερεύσεων των φαρμακείων Ξάνθης για το διάστημα 28 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Συνιστάται στους πολίτες να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το εφημερεύον φαρμακείο πριν την επίσκεψη, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Σε 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει μία, θα επιστρέψουμε περισσότερα θέματα της επικαιρότητας, θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Θα ρίξουμε μια ματιά στα νέα της Ελλάδας και αμέσως μετά διεθνή ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9.31. Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
2: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
2: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
1: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
2: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
13: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
13: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
12: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
17: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
18: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
17: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
18: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
19: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
20: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
21: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
22: www.novaradio.gr. Nova Radio.

0: στα μάτια σαν καθρέφτες.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Εδώ λοιπόν όπου μας ακούτε και φυσικά διαλέγουμε μαζί παρέα την καλύτερη μουσική της πόλης. www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Συνεχίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι της ενημέρωσης, ξεφυλίζοντας περισσότερο την επικαιρότητα της ημέρας. Και μέσα σε όλα αυτά, σας ενημερώνουμε σχετικά με τους διαγωνισμούς, με τα δώρα και για όλα όσα ετοιμάζουμε για εσάς εδώ στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Αρχικά να σας θυμίσω πως στην παρέα μας είναι το Beach Bar White, ένας είναι ο καλοκαιρινός προορισμός για να περάσουμε έτσι πάρα πολύ όμορφα, να απολαύσουμε τον ήλιο, τη θάλασσα με τον καλύτερο τρόπο. Και όταν σας προτείνουμε τα καλύτερα, η λύση είναι μία, πάμε παραλία. Το καλοκαίρι έχει τη δική του διεύθυνση, Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Ξεκίνα τη μέρα με αρωματικό καφέ, συνέχισε με δροσερά κοκτέιλ και ζήσε μοναδικά ηλιοβασιλέματα δίπλα στο κύμα. Έτσι λοιπόν, καφές, παγωμένες μπύρες, απολαυστικά κοκτέιλ, όμορφες γεύσεις και η θάλασσα στα πόδια σου στην πανέμορφη πλάς Ερασμίου, που αλλού στο Beach Bar White. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε παρέα με καλοκαιρινή διάθεση εδώ στο Nova 931, γιατί όπως είπαμε πάμε παραλία, διότι η λύση είναι μία. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση, πολύ μουσική και όλα όσα ετοιμάζω για εσάς καθημερινά εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καλό μεσημέρι σε όλους, εδώ είμαστε και επιστρέφουμε με περισσότερα.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
3: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Nova 931. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 20 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Να σας υπενθυμίσω για ακόμα μία φορά πως σε λίγη ώρα από τώρα θα είναι κοντά μας ο ηθοποιός Θανάης Κουρλαμπάς. Θα μας μιλήσει για την παράσταση Όσον Εαυτόν Σωθεί, το που θα δούμε στην Ξάνθη αυτή την Πέμπτη. Ωστόσο, επενθύμηση πως τρέχει ο διαγωνισμός, ο οποίος συνεχίζεται μέχρι και αύριο που θα έχουμε τους νικητές μας. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, δηλώνετε συμμετοχή και διεκδικείται προσκλήσεις για την παράσταση. Για την ώρα πάμε να δούμε τα επόμενα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μουσική ανάσα και περισσότερα θέματα από το δελτίο ειδήσεων της ημέρας.

ερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ, καθημερινά κοντά σας. Ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς. Νόβα Μαγκαζίνο στις 2 ακριβώς. Επιστροφή στην ενημέρωση. Πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Ευρώπη. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, με τις αρχές να δίνουν μάχη για τον περιορισμό των μετόπων. Το Μπροντό καλύπτεται από πυκνούς καπνούς, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το νέο κύμα καύσωνα ενδέχεται να επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση. Ελλάδα, χρηματοδότηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκτακτη κρατική χρηματοδότηση ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι πόροι θα αξιοποιηθούν για αναβάθμιση των υποδομών, ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και βελτίωση των εκπαιδευτικών αλλά και ερευνητικών υπηρεσιών προς φοιτητές και ακαδημαϊκή κοινότητα. Υπόθεση Κρήτης, ελεύθεροι με όρους οι κατηγορούμενοι. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους. Ο ιατροδικαστής αλλά και καθηγητής τοξικολογίας που εμπλέκονται σε πολύκροτη υπόθεση στα Χανιά. Η δικαστική έρευνα ωστόσο συνεχίζεται, ενώ οι αρχές εξετάζουν νέα στοιχεία και καταθέσεις. Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Αιτωλοκαρνανία. Σημαντική κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκάλεσε φωτιά σε εργοστάσιο στο Πανετόλιο Αιτωλοκαρνανίας. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχείρησαν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς αλλά και την ανατροπή επέκτασης σε γειτονικές εγκαταστάσεις, χωρίς αναφορές ωστόσο μέχρι στιγμής για σοβαρούς τραυματισμούς. Συντάξεις Αυγούστου. Ξεκινάει η διαδικασία καταβολής των συντάξεων για τον μήνα Αύγουστο στους δικαιούχους. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι αναμένουν την πίσδωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Λίγη η προθεσμία για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Οι δικαιούχοι καλούνται να ολοκληρώσουν έγκυρα τη διαδικασία ώστε να λάβουν την οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται για τη στήριξη της φοιτητικής κατοικίας. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς και όπως σας υποσχέθηκα και νωρίτερα, λίγο μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, λίγο μετά τη 1:30, θα έχουμε στην παρέα μας τον ηθοποιό Θανάση Κουρλαμπά, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτή την υπέροχη παράσταση που θα έχουμε τη χαρά να δούμε στην Ξάνθη την 5η, ο Σώζουνε αυτόν σωθήτο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Μείνετε κοντά μου.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
2: Νόβα 931.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι είναι αυτά ρε! Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
9: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τάση, άσε με γιατί...
11: Τα 95. Ξάνθη. Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τάση, άσε...

0: μετακινήσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: Οι μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
4: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
5: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: το διαφημιστικό μας διάλειμμα στα 35 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, μεσημέρι 3ης 28 Ιουλίου, συντονισμένη στο Nova 931. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, θα φτάσουμε παρέως στις 2 ακριβώς. Σας μιλώ εδώ και μέρος για μια υπέροχη παράσταση, η θεατρική παράσταση «Ο Σώζουν Εαυτόν Σωθήτο» του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, σε σκηνοθεσία Ταμίλα Σκουλίεβα. Παρουσιάζεται στην Ξάνθη την 5η 30 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να απολαύσουμε αυτή την υπέροχη παράσταση και για τον λόγο αυτό αρχικά να καλωσορίσω στην παρέα μας τον αγαπημένο ηθοποιό κύριο Θανάση Κουρλαμπά, ο οποίος θα μας μιλήσει. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα από την Ξάνθη κύριε Κουρλαμπά.
1: Καλημέρα Αλεξάνδρα μου, καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη και στους ακροατές σου.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας δίνετε δυνατότητα για να τα ξαναπούμε, γιατί στο παρελθόν έχουμε ξαναμιλήσει, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ξάνθη,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Τα έχουμε ξαναπεί, όχι, εγώ έχω έρθει 4-5 φορές στην υπέροχη Ξάνθη. Έχουμε δώσει πολύ ωραίες παραστάσεις, το κοινό είναι υπέροχο και η πόλη σας είναι υπέροχη και έχουμε τη χαρά 30 Ιουλίου να σας φέρουμε μια πολύ αγαπημένη δική μας δουλειά, μια πολύ γλυκιά ομάδα που γεννήθηκε μέσα από την γνωριμία μας 2 χρόνια στον Άγιο Έρωτα. Είμαστε 5 ηθοποιοί που παίζαμε σε αυτή τη σειρά, γίναμε πάρα πολύ κοντινοί και φίλοι, ταιριάξαν τα θεατρικά μας χνότα, να το πω έτσι, και αποφασίσαμε να κάνουμε το καλοκαίρι ένα όμορφο ταξίδι με μια πανέμορφη εξαιρετική κωμωδία του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, «Ο Σώζουν Εαυτόν Σωθήτο», μια κωμωδία που μιλάει με πολύ τρυφερό και πολύ νοσταλγικό τρόπο για μια πιο αθώα εποχή και για μια εποχή που είχαμε τότε τα μπουλούκια, τα θεατρικά μπουλούκια, ομάδες ηθοποιών που όργωναν την Ελλάδα και έφερναν σε απομακρυσμένες περιοχές τη μαγεία του θεάτρου. Έχουμε λοιπόν μια Ιταλική Λουτρόπολη όπου φιλοξενεί ένα, ας το πούμε, χαοτικό μπουλούκι με πολύ ωραίους τύπους ανθρώπων. Προσπαθούν να δώσουν 2 παραστάσεις και παρόλα αυτά ο βασικός τους άξονας είναι να επιβιώσουν, γιατί περνούσαν πολύ δύσκολα τα μπουλούκια. Και έχουμε έναν παραγωγό που τον παίζω εγώ, που τους προσκαλεί. Αλλά τα πράγματα, ενώ έχουν την καλύτερη πρόθεση να συμβούν, δεν γίνονται όπως πρέπει και δημιουργούνται πολύ κομικές και ευτράπελες καταστάσεις.
0: Τι ωραία, ο Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, η αλήθεια είναι, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους θεατρικούς συγγραφείς. Ωστόσο, τι είναι αυτό που κάνει το έργο τόσο διαχρονικό, κατά την άποψή σας πάντοτε?
1: Είναι ένας εξαιρετικός όντως συγγραφέας, έχει γράψει πολύ σημαντικά έργα. Το συγκεκριμένο που ήταν από τα πρώτα του, ήταν νέος όταν το έγραψε, με πάρα πολύ τρυφερό αλλά και διεισδυτικό τρόπο περιγράφει τις σχέσεις και τις δυναμικές που δημιουργούνται μέσα σε ένα παλιό πυρήνα της δικής μας της δουλειάς. Γι' αυτό και είναι πολύ αγαπημένη παράσταση για εμάς τους ηθοποιούς που έχουμε ακούσει για τα παλιά μπουλούκια. Αυτό που το κάνει διαχρονικό είναι ότι δείχνει πώς οι άνθρωποι παρόλες τις δυσκολίες επιβίωσης, κυριολεκτικά της επιβίωσης, συνεχίζαν να υπηρετούν με πάθος αυτή την τέχνη που ακόμα και εμείς τώρα, σαν μικρά γρανάζια, σαν μικρές μονάδες και άτομα, προσπαθούμε και εμείς να τα υπηρετήσουμε με τους νέους όρους που έχουν δημιουργηθεί. Τότε όμως τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Ταξιδεύαν με τρένα τρίτης κατηγορίας, πληρωνόντουσαν με αυγά, παίζαν σε καφενεία, σε σχολεία, σε αυτοσχέδιες ράμπες. Υπάρχουν θαυμαστά έργα και μαρτυρίες παλιών ηθοποιών. Ξέρετε, όλοι αυτοί που βλέπουμε στις παλιές ταινίες και τους θαυμάζουμε υπηρέτησαν τα μπουλούκια. Mm-hmm. Ο Ρέσης Μακρύς, ο Αυλονίτης, ο Σταυρίδης και πόσους να λέμε. Και περιγράφουμε ένα πάρα πολύ νοσταλγικό τρόπο στα βιβλία τους και στα απομνημονέματά τους την περίοδο των μπουλουκιών. Που τότε που όργωναν, είχε πει χαρακτηριστικά ο Άγνηστος Μακρύς ότι λέτε πως η Ελλάδα είναι μικρή. Mm-hmm. Για να την περπατήσεις με τα πόδια χωριό το χωριό, να σου πω εγώ πόσο μικρή είναι. Νομίζω πως αυτό που κάνει την παράσταση θελτική είναι mm-hmm. ένα αβίαστο γέλιο που προσφέρεται στο θεατή. Έχει μια συγκλονιστική σκηνή που προσπαθούν να κάνουν πρόβα αυτοί οι άνθρωποι για το βραδινό έργο και δείχνει από την κλειδαρότρυπα, ας το πούμε, ο θεατής βλέπει πως γίνεται μια πρόβα, τι καταστάσεις δημιουργούνται, τι παρεξηγήσεις. Είναι πάρα πολύ γλυκός ο τρόπος με τον οποίο το γράφει ο Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Παράλληλα έχουμε και μια άλλη ιστορία που τρέχει, όπου ο παραγωγός είναι ερωτευμένος με μια γυναίκα η οποία με αυτόν έχει πλέξει συναισθηματικά για να τιμωρήσει το δικό της σύζυγο. Αυτός δεν ξέρει τίποτα, προσπαθεί να και φτάνει να το παίξει τρελός για να μην για να σώσει την τιμή της. Έχει πάρα πολύ ωραίους τύπους αυτό το έργο του Ντεφιλίππου και η παράστασή μας, μια πολύ ωραία συνεργασία της Θεμελιάς Κουλίεβα με μια ομάδα που ξαναλέω συν τα δύο παιδιά που μας ακολουθούν, ο Γιάσονας Αφροχίδης και ο Πάνος Οκλάδης, όπου εντάχθηκαν τρομερά, είναι εξαιρετικά πλάσματα και τρομερή ηθοποιοί. Εντάχθησαν σε αυτή την πόλη. Το ταξίδι που οργανώσαμε η Ταμίλα Κουλίεβα, ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, ο οποίος από τον δύσκολο και κακό χαρακτήρα στο Ράγιο Έρωτα εδώ ξεδιπλώνει στο μεγαλείο του την κωμική του πλευρά, η γλυκύτατη και υπέροχη Δανάη Παπά, η ίδια η Ταμίλα Κουλίεβα, ο Μιχάλης ο Πανάδης και εγώ.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα και όσον αφορά τον Άγιο Έρωτα, αλλά θα μείνω στην παράσταση της Πέμπτης που θα σας δούμε στην Ξάνθη. Σε άλλη συζήτηση όμως θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε, γιατί ήμουν πολύ φανατική της σειράς, να ξέρετε. Σας αγαπώ όλους έναν και έναν.
1: Και... Ναι, ήταν μια υπέροχη δουλειά. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο, γιατί έγινε με πολύ αγάπη, με πολύ ειλικρίνεια. Προσπαθήσαμε να ζωντανέψουμε αυτούς τους χαρακτήρες και τις σχέσεις τους και τις ανατροπές. Είχε πάρα πολύ ανατρεπτικό σενάριο και χαιρόμαστε που κάναμε 2 χρόνια πολύ καλή παρέα στους θεατές στην Ελλάδα.
0: Πολύ όμορφα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην παράσταση «Ο Σώζανε αυτόν Σωθήτο». Η παράσταση συνδυάζει, όπως είπατε, και κωμωδία αλλά και συγκίνηση. Ωστόσο, να τολμήσω να ρωτήσω, είναι δύσκολο να ισορροπήσει ένας ηθοποιός ανάμεσα σε γέλιο και συγκίνηση ταυτόχρονα?
1: Όχι τόσο, γιατί αν το καλοσκεφτεί κανείς, η ίδια μας η ζωή είναι από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο δραματική και κωμική. Το χιούμορ και η αστεία πλευρά της ζωής υπάρχει στην καθημερινότητά μας διαρκώς, αρκεί να την αναδείξεις, να τη δεις, να την καταλάβεις, να την αποδεχτείς και επίσης να τη συντηρήσεις. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει, στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, από πού να αρχίσει, θέλουμε 2 εκπομπές μόνο για να τα απαριθμίσουμε τα δυσάρεστα. Είμαστε συνηθισμένοι πια, και αυτό είναι πολύ αρνητικό, να ζούμε με τη δυσάρεστη πλευρά της ζωής, με τα προβλήματά μας, με τις αγωνίες μας, με την υγεία μας, με τις όλες αυτές τις διαδικασίες σε οποίες μπαίνει ο σύγχρονος άνθρωπος και συννεφιάζει και στενοχωριέται κλπ. Η χαρά και το χιούμορ που υπάρχει παντού, αρκεί να μπορέσει να κάνεις ένα βηματάκι από αυτό που ζεις και να το δεις από αυτή την πλευρά, σώζει, ουσιαστικά σώζει. Σώζει ψυχολογικά, σώζει διαθυσιακά. Το χιούμορ και η αστεία πλευρά της ζωής θα έπρεπε να είναι, κατά τη γνώμη μου, το βασικό μονοπάτι, ο άξονας. Μακάρι να είχαμε όλη τη δύναμη να ξεπερνάμε τις καθημερινές και όχι μόνο δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, σκάβοντας όσο περισσότερο την κωμική τους πλευρά. Δεν σημαίνει ανοριμότητα, δεν σημαίνει ότι δεν βλέπεις σοβαρά την κατάσταση που αντιμετωπίζεις, αλλά όταν τις προσθέτεις λίγο αλατοπίπερο αστείας προσέγγισης, μαλακώνει. Τουλάχιστον μαλακώνει. Δεν λέω ότι τα λύνεις όλα, αλλά τουλάχιστον μαλακώνει.
0: Συμμετέχετε λοιπόν σε έναν πολυμελή θίασο με εξαιρετικούς ηθοποιούς, τους οποίους αναφερθήκατε και νωρίτερα. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω όσον αφορά την χημεία μεταξύ σας για να λειτουργήσει μια τέτοια παράσταση. Να ξεκινήσω με την συνεργασία σας με την Ταμίλα Κουλίεβα, τόσο ως σκηνοθέτηδα όσο και ως η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι, με την Ταμίλα γνωριστήκαμε στον Άγιο Έρωτα. Δέσαμε πάρα πολύ, είναι εξαιρετική ηθοποιός. Σαν σκηνοθέτηση έχει εξαιρετικές ιδέες και έφερε ένα δικό της όραμα. Παρ' όλα αυτά το μοιράστηκε με πάρα πολύ γλυκό τρόπο. Ουσιαστικά δηλαδή ξεκινήσαμε μαζί, χέρι-χέρι, όλοι μαζί να το αντιμετωπίζουμε το έργο. Δεν ήταν εύκολο έργο, γιατί μια κωμωδία έχει πολύ σκληρούς όρους στη σήματος, η ρυθμολογία της, πού θα βγει το αστείο, πώς θα το εξυπηρετήσεις, πώς θα το αναδείξεις, πώς θα το πλασάρεις. Η κωμωδία είναι για μένα το δυσκολότερο είδος το οποίο μπορεί να αναμετρηθεί ένας ηθοποιός. Γιατί το αποτέλεσμα πρέπει να είναι άμεσο. Δηλαδή πρέπει να βγάλεις το γέλιο στο επόμενο δευτερόλεπτο. Το δράμα και η πρόζα, εντάξει, έχει και αυτό βέβαια τις δυσκολίες της, αλλά ας πούμε το αποτέλεσμα μετατίθεται λίγο αργότερα. Στο τέλος της παράστασης ο κόσμος έχει μπει, έχει ταξιδέψει μαζί με αυτό και το δείχνει στο χειροκροτημά του ή στα σχόλιά του. Η κωμωδία πρέπει να συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Το αστείο πλασάρεται και πρέπει να λειτουργήσει. Όταν δεν συμβαίνει κιόλας αυτό, είναι μαγικό. Όταν βλέπεις ότι το αστείο που έχει δημιουργήσει εσύ μαζί με τους υπόλοιπους περνάει κάτω και δημιουργεί μια ευχάριστη στιγμή στους θεατές, είναι μαγικό. Με την Ταμίλα δέσαμε πάρα πολύ στον Άγιο Έρωτα, είχαμε πολύ ωραίες εξαιρετικές σκηνές. Και όπως και με τα υπόλοιπα παιδιά, και με την Τανάη Πεκάνδη Κλώη και με τον Δημήτρη, παρόλη τη σύγκρουσή μας στη σειρά σε χαρακτήρες, είμαστε πολύ φίλοι, τον θαυμάζω, ένας εξαιρετικός ηθοποιός και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και αυτό είναι και το μεγαλείο της δουλειάς μας. Κάνεις ένα ρόλο που μπορεί να φτάσει να είσαι μισητός στους θεατές με αυτά που πράττεις, και στην ιδιωτική ζωή να είσαι ένας από τους πιο γλυκούς και πιο όμορφους και πιο συναισθηματικούς ανθρώπους όπως είναι ο Δημήτρης.
0: Έχετε υπηρετήσει τόσο το θέατρο όσο και την τηλεόραση. Τι είναι αυτό που σας συγκινεί περισσότερο στη ζωντανή επαφή με το κοινό, ωστόσο?
1: Είναι, πώς να το πω, δεν περιγράφεται εύκολα. Mm-hmm. Όποιες λέξεις για να χρησιμοποιήσεις θα είναι λίγες απέναντι στην κατάσταση. Είναι αυτό που είπατε, η άμεση σχέση. Τον έχεις στα 2 μέτρα, στα 7, στα 8, στα 15 μέτρα. Ακούς την ανάσα του, ακούς το γέλιο του, το δάκρυ του. Συμπορεύεσαι σε ένα χώρο με έναν αριθμό ανθρώπων. Συνταξιδεύεται σε κάτι που εσύ τους έχεις προσκαλέσει, εσύ και η ομάδα σου, οι συντελεστές, πάνω και κάτω από τη σκηνή. Ο σκηνοθέτης, οι ηθοποιοί, ο μουσικός, ο ενδυματολόγος, ο σκηνογράφος. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που αποφασίζουν να δημιουργήσουν κάτι, να δημιουργήσουν ένα όχημα, στο οποίο κάποια στιγμή προσκαλείς πάνω σε αυτό το όχημα κάποιους ανθρώπους να κάνετε ένα ταξίδι. Το κατά πόσο θα είναι πετυχημένο, το κατά πόσο θα ταξιδέψεις στο θεατή και θα του μεταφέρεις το κείμενο που αποφάσισες να παίξεις. Το θέατρο είναι τόσο ζωντανό, σημαίνει εκείνη τη στιγμή, δεν είναι μια κατασκευή που τη γυρίζεις τον Ιούλιο, δύο σκηνές και τις προβάλλονται τον Οκτώβρη, mm-hmm. Μέσα από ένα κουτί μέσα στο σπίτι σου. Έτσι, συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Το θέατρο, η θεατρική πρακτική πραγματικά είναι ανεπανάληπτη. Δεν μπορεί να την αγγίξει κάτι ούτε ο κινηματογράφος, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ούτε ο κινηματογράφος, ούτε τηλεόραση, ούτε το ραδιόφωνο, ούτε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, τα υπόλοιπα είδη είναι εξίσου μαγικά, εξίσου εξαιρετικά, γιατί δημιουργείς σε έναν άλλο τόπο και χρόνο ένα προϊόν, μια κατάσταση, μια τέχνη, και αυτή η τέχνη μετά από λίγο καιρό μεταφέρεται με τον τρόπο της στους τηλεθεατές, στους ακροατές, και εκεί δημιουργείται επίσης ένας μαγικός κόσμος. Το ότι δημιουργείς όμως στο θέατρο εκείνη τη στιγμή την κατάσταση, αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει μια ιδιαιτερότητα μοναδική.
0: Μια υπέροχη παράσταση, την οποία θα έχουμε τη χαρά να δούμε αυτή την Πέμπτη στην Ξάνθη, 30 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, συνέστημα, ανατροπές στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
1: Και νοσταλγία.
0: Και νοσταλγία. Μαζί σας.
1: Θυμίζει κάτι παραστάσεις που βλέπαμε μικροί όλοι στα νιάτα μας, όπου ήμασταν στις διακοπές μας, εκεί που κάναμε τα καλοκαίρια μας, και ερχόταν ένας θείασος, βλέπαμε μια παράσταση, είτε παιδικό θέατρο, είτε μια παράσταση. Και όλος αυτός ο μαγικός κόσμος, το καλοκαίρι, η περιοδία, κάτι που είναι και για μας μαγικό. Δηλαδή και εμάς μας αρέσει να πηγαίνουμε από πόλη σε πόλη, με κάθε μέρα άγνωστους ανθρώπους, άλλη πόλη, άλλη διάθεση. Είναι πολύ όμορφο το καλοκαίρι με το θέατρο.
0: Όσον αφορά την παράσταση, απευθύνεται σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία, μπορούν και παιδιά να την παρακολουθήσουν?
1: Βεβαίως. Είναι άλλωστε τόσο πολύχρωμη, τόσο με ωραίες μουσικές, με ωραία χορογραφία, με άφθονο γέλιο. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και εικαστικά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αποτέλεσμα, το οποίο αφορά βέβαια όλες τις ηλικίες. Δηλαδή και τα παιδιά που θα έρθουν θα καταλάβουν, δεν είναι κάτι δύσπεπτο, δεν έχει βαθιές και ας το πούμε αναλύσεις. Είναι μια ευχάριστη κωμωδία με ανθρώπους που υποφέρουν σε εισαγωγικά πάνω στη σκηνή με τα θέματά τους, με τα προβλήματά τους, αλλά ο τρόπος που υποφέρουν και μπλέκονται είναι πάρα πολύ αστείος. Είναι μια κλασική θεατρική κωμωδία.
0: Πολύ ωραία. Για την ώρα θα κρατήσουμε αυτό. Κλασική θεατρική κωμωδία. Μαζί σας στη σκηνή ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, η Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσον Βροχίδης, Ταμίλα Κουλίεβα και εσείς, Θανάσης Κουρλαμπάς, αυτή την Πέμπτη στην Ξάνθη. Να τολμήσω να ρωτήσω τα επόμενα σας σχέδια μετά την καλοκαιρινή περιοδία, κύριε Κουρλαμπά.
1: Ναι, είμαστε σε πρόβες για το θέατρο Βρετάνια με μια επίσης εξαιρετική κωμωδία του Σεμπαστιάν Καστρό, με την οποία τη σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, μαζί με τον Άκη του Σακελαρίου, τη Σοφία Τεβογιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη. Επίσης μια τρελή κωμωδία που συμβαίνουν τα απίστευτα πάνω σκηνή. ελπίζουμε να έχουμε ένα πανέμορφο θεατρικό χειμώνα. Τις Παρασκευές μένει να κλειστεί το θέατρο, θα κάνουμε μια επανάληψη ενός έργου το οποίο το παίζαμε 7 χρόνια, «Ο θάνατος του Ιβάνι Λίτς», σε σκηνοθεσία και διασκευή της Κωνσταντίνας Μπρέδη με τον αγαπημένο μου τον Γιώργο τον Γαλίτη, ένα εξαιρετικό έργο του Τολστόη. Και παράλληλα έχω ξεκινήσει και γυρίσματα για τη νέα τηλεοπτική δουλειά στην οποία θα συμμετέχω, θα έχω τη χαρά, στην ΕΡΤ της Κουτσουπιές, ένα τρελό χωριό μιας επαρχίας όπου επίσης είναι κωμωδία.
0: Άρα και μετά την καλοκαιρινή σας περίοδο ακολουθεί ένας χειμώνας γεμάτος με πάρα πολύ δουλειά και όμορφες στιγμές και όμορφες συνεργασίες. Σωστά.
1: Ακριβώς αυτό. Η δουλειά μας είναι μια ευλογία.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Κουρλαμπά, να σε ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή μας συζήτηση. Εύχομαι καλή επιτυχία στην περιοδία και να ανανεώνουμε το ραντεβού με το κοινό της Ξάνθης την 5η 30 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης για την παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων».
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων. Σας περιμένουμε με χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και καλό υπόλοιπο καλοκαίριο σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων». Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
2: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
4: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
2: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα, αφού ολοκληρώσουμε έτσι την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Θανάση Κουρλαμπά νωρίτερα. Εγώ στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν στην παρέα μας, να ευχηθώ καλή συνέχεια, παραμείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί πολλή μουσική, πολλή ενημέρωση, η Κωνσταντίνα Δαμίδου θα είναι κοντά σας μετά τις 3. Φυσικά η σύνδεση με Sky και η μεγαλύτερη παρέα είναι εδώ στο Nova 931. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα στα ευχηθώ. Και όπως είπαμε, η λύση είναι μία. Πάμε παραλία. Μαζί μας είναι το Beach Bar White. Κάθε καλοκαιρινή ιστορία αξίζει το δικό της σκηνικό. Δημιουργήστε τις πιο όμορφες αναμνήσεις στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου, εκεί που κάθε μέρα μοιάζει με διακοπές. Να είστε όλοι καλά. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσούδο, μένει κάτι άλλο. Ραντεβού αύριο. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 12 ακριβώς.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση, και experts
9: και masters.
8: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
9: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
8: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-3069-84-61-37-95.
12: Το «Σώζον εαυτόν σωθήτω», ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
13: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
14: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
15: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
14: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
15: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
19: Νόβα 931.
20: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
21: Sky 100,3.
22: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο σχέδιο. Όταν ρωτήσαμε εμείς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις κινήσεις που έχει δρομολογήσει να κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ, χωρίς να προσθέτει κάτι παραπάνω επί τούτου. Μάλιστα, το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο το είδαμε να γράφεται και σε διεθνή μέσα, έχει απορριφθεί από την πλευρά της Λευκωσίας. Όμως, αυτό που ξεκαθαρίζεται και η εκτίμηση που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι που καλύπτουμε από χθες τη συγκεκριμένη επίσκεψη, που όπως πολύ σωστά τόνισες, μετά από 16 χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΕΕ επισκέφεται την Κύπρο, δεν θεωρούν από τη Λευκωσία ότι είναι μια εφημοτυπική επίσκεψη. Γιατί έβαλες πολύ σωστά το πλαίσιο ότι λύγει και η θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου. Γιατί θέλει να παραδώσει τουλάχιστον το συγκεκριμένο ζήτημα του Κυπριακού, να δείξει ότι υπάρχει μια προχωρημένη διαδικασία.
23: Ναι.
22: Όμως και από την πλευρά της Λευκωσίας.
23: Ίσως και ως πρόσωπη και του Νίκη. Ναι.
22: Και όμως από την πλευρά της Λευκωσίας υπάρχει διάθεση να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θέλουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Απλά έχουν κόκκινες γραμμές. Όπως κόκκινες γραμμές έχουμε δει που έχουν εκφραστεί και από τον πρόεδρο της Τουρκίας, αλλά και από τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Αλλά πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνάντηση που είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ με τον κύριο Ερκιουρμάν, ο οποίος εξέφρασε, ο ηγέτης του ψευδοκράτους, ισχυρή βούληση για την επίτευξη λύσης του τουρκοκυπριακού λαού, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Ήταν πολύ προσεκτικός στις λέξεις που χρησιμοποίησε. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι από την πλευρά τους καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσουν τις ευθύνες σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Και εκεί που εγώ στάθηκα, διαβάζοντας την ανακοίνωση που μας έστειλε, είναι ότι σε αντίθεση με τις εμπειρίες PISA 4 και 2017, δήλωσε ο κύριος Ριχμάν ότι αυτή τη φορά εργάζονται πάνω σε μια νέα ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού μας στόχου. Και στο τονίζω αυτό, κλείνοντας, γιατί η εκτίμηση εδώ στη Λευκοσία είναι ότι η Τουρκία έχει περισσότερα να κερδίσει, γιατί βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό είναι και από την πλευρά της Άγκυρας βλέπουμε
23: προχωρούν
22: ότι
23: προχωρούν και στο πεδίο των ευρωτουρκικών.
22: Ακριβώς, τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Έχει περισσότερα να κερδίσει παρά να χάσει με την πρόοδο του Κυπριακού. Mm-hmm.
23: Ναι, ο κύριος Ριχμάν είναι και πιο μετριοπαθής στις δηλώσεις του σε σχέση με τον προκάτοχό του. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την ιστορία άλλος κρατάει τα κλειδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε πριν από λίγο ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Αντιβιώτης.
0: Ευχαριστούμε να μην χρειαστεί περίοδο μέσα στην λήξη της θητείας του κυρίου Μπουτέρες για να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, δηλαδή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είχε θέσει από τον περασμένο Μάρτιο ως στόχο γενικός γραμματεύσεων, και νομίζω ήδη το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είναι να υπάρξει αυτή η κινητικότητα που θα μπορέσει να δημιουργήσει το momentum προς την επανέναρξη των αστικών διαπραγματεύσεων.
23: Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο Κυπριακό, να ακούσουμε μια αποτίμηση έτσι όπως την έκανε ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης.
1: Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πεποίθηση ότι λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, ότι υπάρχει λοιπόν μια ανάγκη να δημιουργηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη. Η διαφορά μας είναι ότι η Τουρκία και ορισμένοι εκ των Ευρωπαίων εταίρων μας θεωρούν ότι πρέπει να λυθεί το Κυπριακό ώστε απρόσκοπτα να πάμε σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Ευρώπη. Και εκεί πέρα είναι που οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν μια άποψη ότι τα δύο κράτη θα ήταν η λύση για την Κύπρο, η οποία με τη σειρά της θα άνοιγε το δρόμο για να μπορέσει η Τουρκία να εμπλακεί στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.
23: Και από τον Κυπριακό στα καθημά, οι πολιτικοί συσχετισμοί των κομμάτων στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα κρίνουν την τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Καμία κυβερνητική πρόταση δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων. Γεγονός που σημαίνει βασικά πως η λέξη συνένεση στην ελληνική βουλή είναι μάλλον μια λέξη άγνωστη, αν ούτε στην κορυφαία θεσμική διαδικασία όπως είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, αν όχι στη συμφωνία σε θέματα που έχουν οριμάσει και πολιτικά και κοινωνικά, το άρθρο 86 για παράδειγμα περί ευθύνης υπουργών, τότε πότε, Δέσποινα Βλεπάκη, καλό
3: να
23: βάγισε
3: λοιπόν η συνένεση. Δεν
23: νομίζω ότι ήταν και έκπληξη αυτό.
3: Ήταν κάτι αναμενόμενο αυτό, το περιμέναμε. Είχαν τοποθετηθεί τα κόμματα και στις επιτροπές της Βουλής. Το ραντεβού λοιπόν δίνεται τώρα για τέλη Σεπτέμβρη, εκεί που θα υπάρξει και η δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία, τουλάχιστον για αυτή τη Βουλή. Όπως ξέρεις, η αναθεώρηση θέλει να πραγματοποιηθεί η όλη διαδικασία δύο φορές. Αυτή είναι πρωτοίνουσα Βουλή. Θα πάμε και στην επόμενη, μετά τις εκλογές, με το καλό, στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Με βάση τα δεδομένα και το γεγονός ότι δεν υπήρξε πλειοψηφία, αλλά περνάει μέχρι στιγμής με τις ψήφους των γαλάζιων βουλευτών και δύο ψήφους ανεξάρτητων στα πιο πολλά άρθρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, εκεί δηλαδή όπου θα αλλάξει και το περιεχόμενο των ανάρθρων που θα ψηφιστούν, θα χρειαστεί να υπάρχουν τουλάχιστον 180 ψήφοι για να έχουμε στην πραγματικότητα συνταγματική αναθεώρηση.
23: Τώρα, η έλλειψη συνένεσης, δεδομένου ότι δεν φαντάζομαι κανένας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν θέλει να προχωρήσει, δεν έχουν οριμάσει, ας πούμε, οι συνθήκες για την αλλαγή του άρθρου 86 του συντάγματος. Η συνένεση δεν ήρθε για να μην ερμηνευτεί στους καιρούς που διανύουμε ως πρόβα συγκυβέρνησης?
3: Υπάρχει αυτή η εκτίμηση που λες, ωστόσο τα κομματικά επιτελεία προκρίνουν ότι δεν θα δώσουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση αυτήν, διότι δεν την εμπιστεύονται, διότι σε άλλες περιπτώσεις που έκριναν με πιο θετικό τρόπο, όπως στην περίπτωση, ας πούμε, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αυτό είναι που λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις.
23: Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για θεσμικό οπορτουνισμό, ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης, ότι εδώ θέλουμε ουσιαστική συνένεση.
3: Είχαν πει ότι θα υπάρχει το πνεύμα του συντάγματος και τη συνένεση στην επιλογή στον τρόπο επιλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και ειδικά επιλέχθηκε ένας γαλάζιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Άρα με ποιον τρόπο θα δώσουν συνένεση σε άλλα κρίσιμα ζητήματα, σε άρθρα όπως το άρθρο για τα μικρατικά πανεπιστήμια που αποτελεί και κόκκινο πανί για το ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικά από τη Χαριλάου Τρικούπη.
23: Και πεδίο κριτικής και ακούσαμε και τον κύριο Πιαρακάκη χθες να καταλογίζει το ΠΑΣΟΚ εκοφαντική αντίφαση σε ό,τι αφορά το άρθρο.
3: Και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να βάλει στην αντιπολίτευση και να λέει ότι τους τυφλώνει το κομματικό πάθος. Mm-hmm. Αυτό ανέφερε χθες ο κ. Χατζηδάκης. Τώρα, βεβαίως υπήρχε ένα απρόοπτο, αν θέλεις, εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί η κ. Μπακογιάννη, όταν να πει, δεν το είπε μόνο με την ψήφο της, το είχε πει και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Δήλωσε παρόν λοιπόν για το άρθρο 30. Ποιο είναι το άρθρο 30 για να καταλάβουν και οι ακροατές μας? Η κυβέρνηση αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση προκρίνει να αλλάξει η θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
23: Μία θητεία,
3: μία άπαξ και εξαετής. Η κυρία Μπακογιάννη δεν βρίσκει το λόγο για να γίνει αυτή η αλλαγή. Είχε εκφράσει τις ενστάσεις της και δεν ήταν η μόνη γαλάζια βουλευτή.
23: Ήταν η μόνη πάντως που ψήφισε παρόν. Όλοι οι υπόλοιποι, ο κύριος Βλάχος, ο κύριος Αθανασίου, είχαν διαφοροποιηθεί, αλλά τελικώς υπερψήφισαν.
3: Η κυρία Μπακογιάννη όμως ψήφισε παρόν.
23: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών που αφορούν τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή. Θα ακούσουμε τον κύριο Τάσο Αϊτάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στον Νίκο Ανδρέιτσο, τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ στην τηλεόραση του Sky. Και τον κύριο Γιώργο Ιακημίδη, τομεάρχη τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματος, του νέου κόμματος Τσίπρα, της Ελλάς.
2: Η αντιπολίτευση, εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, έχει μετατραπεί σε ένα αριστερό κόμμα διαμαρτυρίας, μικρότερο των περιστάσεων. Αν η αντιπολίτευση διαφωνεί, θα μπορούσε να καταθέσει την πρότασή της και να την εξετάσει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση έρχεται και λέει: εγώ ακόμα και εκεί που συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξω, δεν ψηφίζω τίποτα. Αν αυτό είναι υπεύθυνη στάση, αν αυτό είναι στάση ενός κόμματος που θέλει να κυβερνήσει, που διεκδικεί την πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά, ας μην γελιόμαστε. Όλοι καταλαβαίνουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προεξοφλήσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Ήθελε να φύγει μακριά από εκείνο το ποτήρι αυτό, δεν θέλει να αναλάβει καμία ευθύνη.
4: Όταν μιλάμε για τη συνταγματική ευθύνη, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, με ποιο καπέλο μιλάει? Με το καπέλο των κούφιων συζητήσεων και των κούφιων λόγων του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν μιλάει τη συνταγματική αναθεώρηση, ή για την πρακτική μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που εργαλειοποιεί κάθε πρόβλεψη του άρθρου 86 συντάγματος έτσι όπως είναι σήμερα στη Βουλή, έτσι ώστε να μην γίνει διερεύνηση για τα δικά της στελέχη? Εντάξει. Και τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
6: Δεν θα ψηφίσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω. Έχοντας χάσει την μπάλα παντού, σε όλα τα επίπεδα, ξαφνικά ανακάλυψε ότι είναι η στιγμή να κάνουμε συνταγματική αναθεώρηση. Και πας σε μια συνταγματική αναθεώρηση χωρίς συνένεση, με ποιον? Θέλεις να εκθέσεις τους άλλους? Τι προσπαθείς να κάνεις? Διότι για να πας όταν ξέρεις ότι θέλεις το 180, σημαίνει ότι έχεις ανοίξει ένα διάλογο, έχεις συμφωνήσει με κάποιους ότι θα στηρίξουν τουλάχιστον κάποια από τα άρθρα.
23: Λοιπόν, ακούσατε τους εκπροσώπους των κομμάτων, παρέθεσαν τα επιχειρήματά τους, αιτιολόγησαν τις στάσεις τους. Τώρα πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είδαμε, έχει δώσει το παρόν ο κ. Χαριστούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μπήκε στην αίθουσα παρέα με τον κ. Γιώργο Καραμέρο και επίσημα στην Ελλάς από χθες ο κ. Καραμέρος. Μου άρεσε, Δέσποινα, το ανακοίνωσε από το πλοίο. Έτσι, είναι πολύ επίκαιρη η τοποθέτησή του. Ο Δήμαρχος Πειραιά και πολλοί συνεργάτες και υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα.
3: Λοιπόν, είναι μια εκδήλωση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα στα πηγαδάκια της κεντροαριστεράς και όχι μόνο. Ακούσαμε λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για το όραμά του, για τη νέα μεταπολίτευση, για το σχέδιο Αριστοτέλης που ουσιαστικά θα γίνονται όλα από κάτω προς τα πάνω και παρουσίασε τις ιδέες και το πρόγραμμα της Ελλάς. Είχε προηγηθεί ο χαιρετισμός του Χάρη Δούκα που... Κάποιοι ερμηνεύουν ότι στο τέλος έσπεψε να πει ότι εγώ τις ιδέες μου για την αυτοδιοίκηση θα τις λέω σε όποιο βήμα σε Ελλάδα και εξωτερικό μου δοθεί ευκαιρία να το κάνω αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι η συζήτηση και το τετ-α-τετ ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και στον Αλέξη Τσίπρα για πολλούς δημιουργεί συνειρμούς, mm-hmm. που ενδεχομένως και στη Χαριλάου που να μην χαλαρέσουν.
23: Νομίζω μας έχουν δώσει την αφορμή να τους κάνουμε αυτούς τους συνειρμούς.
3: Βεβαίως βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αυτοδιοικητική με καταβολές και αιρίσματα και στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, τον Γιάννη το Μόραλη, τον Δήμαρχο Πειραιά, και τον Δημήτρη Ασκούνη, επίσης πασοκικών καταβολών, τον Δήμαρχο της Καλλιθέας. Όμως, όλο αυτό το διάστημα που συζητείται αυτή η εκδήλωση, γράφτηκε και ακούστηκε ότι θα είναι εκεί και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς. Mm-hmm. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι πράγματι αρχικά είχε τοποθετηθεί θετικά στην θεσμική αυτή πρόσκληση. Χτες το απόγευμα όμως ακύρωσε τη συγκεκριμένη παρουσία του στο Σεράφιο και έτσι δεν τον είδαμε στην πρώτη γραμμή. Και δεν είναι ο μόνος, και ως κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και αυτός πασοκογενής, όπως καταλαβαίνεις, παρά την αρχικά θετική του διάθεση, τελικά δεν παρέστησε η συγκεκριμένη εκδήλωση.
23: Ναι.
3: Και καταλαβαίνεις ότι το παρασκήριο φουντώνει γύρω
23: ότι έγινε. Η πολιτική γραμμή υπερισχύει της θεσμικότητας, της όποιας θεσμικότητας δέσποινα.
3: Υπήρξε το όνομα, ας πούμε, του Σιμεών Δανιλίδη ότι θα πήγαινε εκεί. Ναι. Δεν τον είδαμε.
23: Πάντως, να μείνουμε λίγο και στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά τα αυτοδιοικητικά. Ενίσχυση της αποκέντρωσης, οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, ανασχεδιασμός του αυτοδιοικητικού χάρτη, νέοι Δήμοι, κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Θυμίζει και κάτι από Άντι Μπέρναμ. Αναφέρουμε στον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό. Είχε αυτό το μοντέλο. Γενικά, δανείζεται ο κύριος Τσίπρας από πράγματα τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίως.
3: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όμως η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και το πρόγραμμα όπως παρουσιάστηκε. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η εφαρμογή του σχέδιου Αριστοτέλης.
23: Πάντα αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε. Μείνε μαζί μας για λίγο ακόμα, Δέσποινα, γιατί έχουμε η μεταγραφική σεζόν, είναι ακόμα σε εξέλιξη.
5: Πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση. Και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε. Και εννοούμε ακριβώς αυτό, ένα σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας, και το σχέδιο αυτό συμβολικά το ονομάσαμε σχέδιο Αριστοτέλης.
23: Λοιπόν, τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αν δεν το έχει κάνει ήδη, Δέσποινα, αναμένεται να ανακοινώσει την ένταξη του κυρίου Χουρδάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Μόλις έγινε επίσημη ανακοίνωση. Κατέβη. Με λες και σε περίμενε να με πασάρεις για να έρθει η επίσημη ανακοίνωση. Την περιμέναμε την προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Προαλήφεται για το ψηφοδέλτιο στην Α Θεσσαλονίκη, εκεί που τη μάχη με την πράσινη φανέλα θα δώσουν ο Πέτρος Παπάς και η Ράνια Θρασιά, και αυτοί έχουν έρθει από άλλα κόμμα και συγκεκριμένα από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Το τελευταίο διάστημα υπήρχε ένα έντονο φλερτ και ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος είχε εκλεγεί, να θυμίσουμε, με την Πλεύση Ελευθερία.
23: Ναι, τον Ιούνιο του 23.
3: Μεταπήδησε στο κόμμα Κασελάκη.
23: Κίνημα Δημοκρατίας.
3: Παρέμεινε ανεξάρτητος. Όμως τον βλέπαμε σε προσωπικά δρόμενα, είχαν φουντώσει φήμες, και να λοιπόν που ο Αραβώνας επετεύχθη σήμερα και μόλις ανακοινώθηκε.
23: Τρίτο και καλύτερο λοιπόν το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Χουρδάκη.
3: Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
23: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα Βλαπάκη. Τώρα, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι δίπλα μου στο στούντιο. Γιώργο, υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποιο ρεπορτάζ για το αποτέλεσμα της θεσινής ψηφοφορίας?
7: Όχι,
23: αναμενόμενα δεν... πράγματα.
7: Αναμενόμενα πράγματα. Η μεγάλη εικόνα, όπως μου έλεγε κυβερνητικός αξιωματούχος νωρίς το πρωί, είναι ότι αν κάποιος έλεγε ότι θα πηγαίναμε σε αυτήν την εικόνα στα μέσα του περασμένου Ιουνίου, όταν και η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είχε χαρακτηριστεί από αυτά τα υψηλά μποφόρ και από αυτές τις εντάσεις και τις ενστάσεις, πολλοί θα θεωρούσαν πολύ αισιόδοξη την πρόβλεψη. Η κυβερνητική πλειοψηφία θεωρεί ότι μετά και τον χθεσινό, μάλλον ο χθεσινός κοινοβουλευτικός κάβος αφορά πρωτίστως τη στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκφεύγει πλέον από την όχθη των θεσμικών κομμάτων και μεταφέρεται στην όχθη των αντισυστημικών κομμάτων.
23: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε όμως από μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχε. Συνομίλησε με το πρόσωπο του φετινού καλοκαιριού, που δεν είναι άλλο από τον
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη που ανέλαβε αυτήν την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους της Οδύσσειας. Ήταν μια συζήτηση που κράτησε αρκετή ώρα. Θυμίζουμε ότι και την Παρασκευή, αμέσως μετά τη γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και παρακολούθησε την ταινία, οπότε μπορώ να εικάσω με ασφάλεια, επειδή είναι άνθρωπος της λεπτομέρειας ο Πρωθυπουργός, ότι θα ήταν και ενδελεχής η συζήτηση που έγινε. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε στον Κρίστοφερ Νόλαν την εκτίμησή του αφενός για την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με την ευρύτερη έννοια, αλλά και για το γεγονός ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε αρκετά από τα ελληνικά εδάφη για να δημιουργήσει το κινηματογραφικό πλατό πάνω στο οποίο δημιουργήθηκε η Οδύσσια, η οποία έχει προκαλέσει τόσο πολύ ντόρο.
23: Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, διάβαζα χθες μια είδηση ότι στη Βρετανία είναι χιλιάδες οι Βρετανοί που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Υπάρχει, καταγράφεται μια άνοδος 550% στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο για εκμάθηση ελληνικών. Προφανώς συνδέεται έτσι με την τεράστια επίδραση που έχει η ταινία και ξεπουλούν παντού στον κόσμο τα ομηρικά έπι. Έχει αυξηθεί.
7: Είναι τεράστιος ο αντίκτυπος.
23: Ναι.
7: Είναι τεράστιος ο αντίκτυπος. Και μάλιστα λίγο να το πάω ένα βήμα παραπέρα, αν μου επιτρέπεις και κλέβω από το χρόνο σου. Επειδή κάθε Φεβρουάριο από φέτος έχει καθιερωθεί αυτό το γιορτάζεται η ελληνική γλώσσα, μου έλεγε ένας Έλληνας διπλωμάτης πόσο διαφορετική θα είναι η εορτασμή το Φεβρουάριο του 2027 με όλον αυτόν τον τόρο και τον τζόγο.
23: Και σε μια περίοδο που οι κλασικές σπουδές αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.
7: Μαζί σου και σε αυτό.
23: Κατά τα άλλα, Γιώργο, πώς πάμε, συνεχίζεται η περιοδία.
7: Αιγαίο.
23: Ωραία, ωραία η προορισμή.
7: Αιγαίο και Δυτική Μακεδονία είναι σε διπλό ταμπλό χωρισμένες οι περιοδίες. Στη Δυτική Μακεδονία ο Κωστής Χατζηδάκης ηγείται ενός πολυμελούς υπουργικού κλιμακίου. Η Δυτική Μακεδονία είναι μία από τις περιφέρειες που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο σταθερά με δεδομένα και το σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την άλλη σήμερα το απόγευμα θα πάει αρχικά στη Λέρο για να μεταφέρει το κεντρικό μήνυμα ότι και το πιο ακριτικό νησί δεν είναι μια υποσημείωση αλλά μια κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα. Έχει συγκεκριμένο φάκελο, αναβάθμιση δομών υγείας, λιμενικές εγκαταστάσεις και αύριο θα βρεθεί στο Αγαθονήσι με τις ίδιες πάνω κάτω γραμμές σε μια προσπάθεια, αν θέλεις, να αναδειχθεί ότι ούτε αυτές οι περιοχές έπονται των προτεραιότητων, αλλά πολύ περισσότερο ότι συνεχίζουμε με το πόδι πατημένο στον γκάζι.
23: Και με την επιστροφή το τελευταίο υπουργικό της σεζόν,
7: την Πέμπτη, εκεί λέγαμε και προχθές ότι θα είναι ένα υπουργικό που θα έχει μεταρρυθμιστική ατζέντα, αλλά θα είναι και ένα υπουργικό που θα δοθούν τα φύλλα πορείας για το καλοκαίρι.
23: Σημαντικό. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις, επιστρέφουμε με οικονομικές ειδήσεις.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
4: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
3: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένα κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε.

0: Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιεί αμήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
9: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης.

0: Καζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
1: Sky 100,3.
2: Μία ακόμα.
3: 8,5 δις σύνολο θα μαζευτούν αυτό το μήνα. Είναι ο πιο πετυχημένος μήνας για το κράτος. Μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση του έτους.
2: Σωστά. Ο μεγαλύτερο μέρος, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι αυτή την περίοδο πληρώνει συνήθως οι επιχειρήσεις που δεν έχουν και έκπτωση, πρέπει να πούμε. Άρα πληρώνουν χωρίς έκπτωση τον φόρο τους. Και βέβαια είναι πολλοί που επιλέγουν την μία δόση για διάφορους λόγους, πολλές φορές και για λόγους φορολογικής ενημερότητας που χρειάζεται. Γιατί αν έχεις βάλει σε ρύθμιση, είναι άλλη η διαδικασία φορολογικής ενημερότητας από το να το πληρώσεις με μια. Άρα το κράτος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βγαίνει ωφελημένο στις 31 Ιουλίου και εμφανίζονται στα στοιχεία για τον προϋπολογισμό που ανακοινώνονται κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο, όπου θα δούμε έτσι μια πολύ μεγάλη αύξηση, αλλά δεν θα αλλάζει ο στόχος ή ο προϋπολογισμός πάει ούτως ή άλλως πάρα πολύ καλά. Θα έχει και φέτος με σιγουριά υπερπλεώνασμα. Το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα είναι μόνιμο από αυτό που θα υπάρξει, προκειμένου να περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ που θα είναι τα μέτρα του 2027.
3: Μάλιστα, σωστά. Πες μας και για το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Εδώ τι έχουμε, τέλος εποχής?
2: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να μαζευτούν σε ένα. Αυτό τώρα το διάσπαρτο που υπήρχε δεν βοηθούσε καθόλου, η αλήθεια είναι. Μπέρδευε, δημιουργούνταν προβλήματα σε ό,τι αφορά την κατανόηση από πλευράς των πολιτών, το τι ισχύει, το τι δεν ισχύει, το πού πρέπει να πάμε. Στην πραγματικότητα μιλάγαμε για ένα πράγμα, το οποίο ήταν το κράτος. Mm-hmm. Αυτό έρχεται τέλος εποχής. Πλέον νομίζω ότι θα μπορούν πλέον οι φορολογούμενοι ενιαία να αντιμετωπίζονται. Άλλωστε, να θυμίσω κάτι απλό που πολλοί δεν το έχουν κατανοήσει. Δεν ανήκουμε πλέον για τις φορολογικές μας υποχρεώσεις σε μία εφορία. Πλέον είναι ενιαίο το σύστημα. Yeah. Δεν χρειάζεται καν δηλαδή, κάποια χαρέγγραφα που έχουν μείνει. Είναι αναχρονιστικά. Δεν ανήκουμε σε εφορία, ανήκουμε γενικώς στο φορολογικό σύστημα και ο αριθμός μας ο μοναδικός μπορεί να λύσει όλα τα ζητήματα. Μέρος αυτός πλέον των λύσεων θα είναι και οι ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ που τα λέμε ήταν και παράδοξο που αυτό δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε στον Γιώργο Καραμιτζόγλου τώρα, που είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Ένας ακροατής, Γιώργο, μας ενημερώνει πως έχουμε φωτιά στην Πάρο. Ξέρουμε με τι είδους φωτιά είναι αυτή, ανησυχητική?
4: Ναι, είναι μια πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Είναι σε χαμηλή ευλάστηση, όμως εκεί από ό,τι μαθαίνουμε και από την υπερασπιστική υπηρεσία υπάρχουν και πολλές διάσπαρτες κατοικίες.
3: Είναι κοντά σε σπίτια, δηλαδή.
4: Είναι κοντά σε σπίτια, ναι, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Επίσης, το άλλο πρόβλημα είναι ότι η Πάρος δεν έχει και μεγάλο αριθμό επίγειων δυνάμεων. Δηλαδή, οι 8 πυροσβέστες με τα 3 οχήματα είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής της Πάρου. Έρχονται και ενισχύσεις από την Άξο, ούτως ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά και έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά γιατί υπάρχουν αυτές οι κατοικίες. Επίσης, σας θυμίζω ότι και αύριο θα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4 για Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Και επίσης, ένα θετικό μήνυμα: μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει μία και μισή το μεσημέρι στα Λάβαρα, στο Σουβλί, έχει οριοθετηθεί με τις ενέργειες και των επίγειων δυνάμεων και τα 2 αεροσκάφη που έκαναν ρήψη νερού.
3: Μάλιστα. Άρα ένα μέτωπο απασχολεί αυτή τη στιγμή.
4: Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά στο Καμπί.
3: Στο Καμπί της Πάρου.
4: Στο Καμπί της Πάρου, που εκεί χρειάζεται προσοχή.
3: Το παρακολουθούμε. Με τη βοήθεια σου πάντα, ο Γιώργος Καραμιτζόγλου. Τώρα αγώνα δίνουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και στην Ισπανία να θέσουν υπό έλεγχο αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές πριν ξεσπάσει ακόμα ένα κύμα καύσωνα που θα δυσκολέψει τις προσπάθειες να τεθούν τα μεγάλα αυτά μέτωπα υπό έλεγχο. Είναι μαζί μου η Λουίζα Κροντήρη, θα μας δώσει έτσι τις εξελίξεις.
5: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη στις δύο χώρες. Αυτή τη στιγμή η φωτιά στη Γαλλία μένεται ανεξέλεγκτη 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Τόσο λίγο απέχει μόνο αυτό το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς.
3: Αν σκεφτείς ότι χθες τέτοια ώρα, Λουίζα, λέγαμε ότι ήταν 20 χιλιόμετρα. Η φωτιά αυτή έχει απειλητικές διαθέσεις και έχει ξεσπιτωθεί και Πόσος κόσμος, χιλιάδες άνθρωποι.
5: Χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι για την ακρίβεια. Δεν υπάρχει προς το παρόν.

0: σχέδιο εκένωσης για τους κατοίκους της πόλης, όμως οι αρχές αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει και αυτό. Από τον Μπορντό, Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για τις πιο δύσκολες πυρκαγιές από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως είπε, έχουν καεί περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια στρέμματα από την αρχή του έτους. Ένας πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του και 88 έχουν τραυματιστεί. Ενώ ο Γάλλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τις 6 Ιουλίου έχουν γίνει 162 συλλήψεις για πυρκαγιές. Και η ανησυχία μεγαλώνει, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας προειδοποιεί για ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα. Τώρα στην Ισπανία, εδώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, στα ανατολικά. Εκεί περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Συγκεκριμένα στην επαρχία της Καστελιών έχουν γίνει στάχτη τουλάχιστον 85.000 στρέμματα γης. Με τις θερμοκρασίες τώρα να αναμένεται να ανέβουν, φέρνοντας ένα νέο κύμα καύσων, ο Πέδρο Σάντσε θα απευθύνει δραματική έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή. Η σημερινή ημέρα θα είναι απολύτως καθοριστική σημασία, τονίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, κάνοντας παράλληλα λόγο για πραγματικά δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις από αύριο Τετάρτη. Και σε αυτό το πλαίσιο ανανεώνεται η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στην Ισπανία, παρατείνεται για ένα ακόμη 24ωρο, ενώ η Κομισιόν είχε αυξήσει τον αριθμό των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων που επιχειρούν και στις δύο χώρες, σε Γαλλία και Ισπανία, σε 11.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι η πρόγνωση του καιρού δείχνει καύσωνα διαρκείας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής, ο κ. Κώστας Τσίγκας. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που συνδράμουν.
2: Τα δύο Καναντέρ έχουν μεταβεί στην Ισπανία με πληρώματα και τεχνικό προσωπικό. Αύριο θα είναι η τελευταία μέρα που θα επιχειρήσουν κατόπιν αιτήματος των Ισπανικών Αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Όλη αυτή η διαχείριση και η παρακολούθηση γίνεται κεντρικά από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, όπου υπάρχει ο τομέας της διασύνδεσης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό.
1: Τώρα, Λουίζα, έχουμε συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ σήμερα. Για χρόνια οι επισκέψεις ενός Ισραηλινού πρωθυπουργού και συγκεκριμένα του Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον είχαν έτσι μια συγκεκριμένη χορογραφία, ένα προκαθερισμένο σενάριο, μια θερμή υποδοχή, χειραψίες μπροστά στις κάμερες, δηλώσεις για το πόσο στενή είναι η σχέση αυτή μεταξύ των δύο και προβολή αυτή τη κοινή στρατηγική συμμαχία. Νομίζω ότι αυτή τη φορά το σκηνικό κάπως αλλάζει.
0: Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν αναμένεται να είναι δημόσια συγκεκριμένη συνάντηση. Να πούμε ότι είναι η 7η επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε ξανά την Προεδρία. Η σημερινή συνάντηση όμως θα είναι το πρώτο τέτα-τέτ μεταξύ τους από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν. Η συνάντηση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που συνεργάστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επίθεση κατά του Ιράν, όμως δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε δηλώσεις του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ιράν θα είναι το πρώτο και το κύριο θέμα της συζήτησης. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, ο Νετανιάχου επαιδεί και εδώ και εβδομάδες να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρχικά εμφανιζόταν απρόθυμος. Οι αναλυτές υπογραμμίζουν πως οι διαφορές που χωρίζουν τους δύο ηγέτες δεν περιορίζονται μονάχα στο Ιράν, αλλά εντοπίζονται και στην επιμονή της Ουάσιγκτον να αποσύρει το Ισραήλ δυνάμεις από τον Νότιο Λίβανο, από τη Γάζα αλλά και τις περιοχές της Συρίας. Στην ατζέντα τώρα υπάρχει και άλλο ένα θέμα το οποίο αφορά και την Ελλάδα, ενδιαφέρει και εμάς. Είναι το θέμα της πώλησης αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου επίσης διαφωνεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το Air Force One έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου, επέμεινε ότι το θέμα της πώλησης των F-35 αποτελεί δική του απόφαση, τονίζοντας πως κανείς δεν θα του υπαγορεύσει τι να πουλήσει.
1: Ναι, δεν θα και μου πει κανείς τι θα πουλήσω. Και πού και τι όχι.
0: Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι το State Department έχει ξεκαθαρίσει ότι η Άγκυρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την ένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Μάλιστα, όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος για την αντίθεση του Ισραήλ, ο Τραμπ είπε πως η Τουρκία δεν είναι θαυμάστρια ούτε του Ισραήλ ούτε του Νετανιάχου, όμως σημείωσε πως σε εκείνον η Τουρκία έχει φερθεί σωστά.
1: Λοιπόν, για να δούμε, περιμένουμε τις δηλώσεις βασικά του Τραμπ μετά την συνάντηση, γιατί ο Τραμπ μας έχει μάθει να τα λέει έξω από τα δόντια. Επομένως, αν υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια, αν έτσι, οι σχέσεις είναι κάπως παγωμένες, μπορεί να γίνουμε όλοι οι κοινωνοί του κλίματος αυτού. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση που έκανε νωρίτερα ο Μιχάλης Ιγνατίου στην τηλεόραση του Sky για την ιστορία αυτή των F-35.
3: Πιστεύω ότι δεν θα δοθούν τα F-35. Ή για να δοθούν υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος. Mm-hmm. Δεν είναι μία απόφαση του Προέδρου όπως άφησε να εννοηθεί ξανά εχθές το βράδυ. Δεν είναι αυτός που αποφασίζει με την έννοια ότι αποφασίζει και διατάζει. Είναι δύσκολο. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον. Έτσι κι αλλιώς έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Πενταγώνου. Μπορεί με κάποιο άλλο τρόπο να το επιχειρήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει την πλειοψηφία.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε να δώσουμε το λόγο στην Μέρη Σκανδάλη να μας πει περισσότερα για αυτούς τους ελέγχους που επιχείρησε η Περιφέρεια Αττικής με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, 6,5 σχεδόν τόνοι ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης κατασχέθησαν. Μέρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να σου πω, των οποίων πολλά είχαν βγει κανονικά στην αγορά.
1: Αυτό είναι το ανησυχητικό.
4: Ναι. Ο έλεγχος άρχισε, να πούμε, από εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της Περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Επίσης, η επιχείρηση δεν βρίσκεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Να πούμε ότι τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχισαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν όσο κατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς προσπόληση. Να πούμε ότι έγινε χειριλάτηση στη συνέχεια τη διαδρομή των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής σε 6 περιφερειακές ενότητες, καθώς και τον ΕΦΕΤ. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσταση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων. Οι έλεγχοι, να πούμε ότι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνεχίζονται με μείωτη ένταση από την Περιφέρεια Αττικής.
1: Ναι, και με αυτά που ακούμε, μια ιστορία αυτή, μια ιστορία της, με την Σαλμονέλα, που επίσης έχει εξέλιξη. Όλοι μας νομίζω θα καταλήξουμε στο τέλος ιδιαίτερως επιφυλακτικοί. Είναι και θέμα δημόσιας υγείας, έτσι. Αυτό δεν είναι ιστορία ίσων σημασίας. Και πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση τη σχετική του Περιφερειάρχη Αττικής, του κ. Νίκου Χαρδαλιά.
5: Άλλοι 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με χνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεγκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα.
1: Για το ίδιο θέμα, ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, ο κ. Αντώνης Ζαμπέλας.
6: Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θέλουν να προωθήσουν λιγμένα κυρίως τρόφιμα, γιατί πρώτα απ' όλα είναι πιο φθηνά και δεύτερον δεν θέλουν να τα πετάξουν γιατί θα έχουν οικονομική ζημιά.
7: Οι ποιμές ποιες είναι τώρα σε αυτές τις εταιρείες?
6: Πολλές φορές όταν πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχους δεν βρίσκουμε μόνο τα τρόφιμα τα οποία έχουν λήξει, βρίσκουμε και άλλα προβλήματα στην επιχείρηση. Οπότε εξαρτάται. Μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί να κλείσει.
1: Τώρα πάμε στην έκρηξη που σημειώθηκε χθες τέτοια ώρα. Ήταν σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροκόλλησης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μονάδας. Ένα εκοφατικό οστικό κύμα σπίθες μεταλλικά κομμάτια που εκτοξεύονται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αυτά αποτυπώνονται σε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο. Αποτυπώνει τη στιγμή της φωνικής έκρηξης, διότι έχασε και την ζωή του από αυτή ένας 67χρονος εξωτερικός συνεργάτης. Όπως καταλαβαίνετε, η έρευνα περνά πλέον στο κρίσιμο στάδιο της απόδοσης ευθυνών. Η Ματίνα Πολυχρόνου μαζί μας για να μας πει επ' αυτού περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ματίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και λίγα λεπτά λοιπόν μετά τις 12, οι τρεις ληφθέντες για αυτή την φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε οδηγήθηκαν εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, ώστε να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, του εργοστασίου επεξεργασίας και συσκευασίας ξυδιού, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον επίσης 46χρονο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Τώρα, αυτό το οποίο εξετάζεται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι εάν η έκρηξη σημειώθηκε σε καυστήρα προπανίου που χρησιμοποιούταν για να θερμανθεί δεξαμενή. Στον χώρο έτσι υπήρχαν πολλές δεξαμενές, υπήρχαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ για επεξεργασία. Είναι στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρχών αν υπήρχε κάποια διαρροή αερίου σε συνδυασμό φυσικά με τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης που πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Ο 67χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Και να πούμε ότι στην Κόρινθο έφτασαν σήμερα και τα παιδιά του 67χρονου από την Ολλανδία, όπου και διαμένουν μόνιμα, αναμένουν την νεκροψία νεκροτομή, ώστε να προγραμματίσουν και την κηδεία του 67χρονου αύριο.
1: Δυστυχώς. Σίγουρα πάντως κάτι δεν έγινε σωστά. Μα τι είναι Μολυχρόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη δίκη των Τεμπών. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης. Πάνος Γαρουφαλιάς μαζί μας. Γεια σου, Πάνο.
9: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι πρώτον αυτό και το δεύτερον είναι ότι είχαμε πάρα πολύ ένταση και πάρα πολύ συγκινησιακό κλίμα όταν η εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς στο κατηγορητήριο. Στην ουσία τοποθετούνταν για 2 με 3 ώρες. Εκεί λοιπόν είχαμε την αντίδραση των συγγενών όταν ακούστηκαν τα 57 ονόματα των νεκρών ανθρώπων αυτής της τραγωδίας, όπως επίσης αντέδρασαν και όταν άκουσαν ότι μέλη της Εργοσέ αλλά και της Hellenic Train διώκονται για πλημελήματα και όχι για κακουργήματα. Είχαμε έντονη αντίδραση λίγο πριν διακόψει το δικαστήριο για τις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα, στην αρχή της διαδικασίας, όντως είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου επί της αγγελικής προτάσεως για τα αιτήματα των συνηγόρων. Εκεί απέρριψε το δικαστήριο τόσο την αναβολή όσο και την αναστολή της εγκρίκασης της υπόθεσης. Επίσης, δεν συμφώνησε με την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και δεν απέρριψε την σύνταξη αιτήματος, προδικαστικού αιτήματος για την 717. Θυμίζω ότι πολλοί ήταν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι εντολείς τους έχουν σχέση με την 717, ζητούσαν να συνταχθεί ένα τέτοιο δικόγραφο προκειμένου να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Εισαγγελία ξεκαθάρισε ότι εκεί πρόκειται για οικονομικά αιτήματα, αδικήματα, εδώ για ποινικά αδικήματα, άρα λοιπόν απερίφθη από το δικαστήριο αυτό το αίτημα.
1: Μάλιστα.
9: Στις 7 Σεπτεμβρίου περιμένουμε την ουσία, περιμένουμε μαρτυρικές καταθέσεις, στην ουσία θα πούμε την πραγματική
1: αυτό το αναμένουμε όλοι και με μεγάλο ενδιαφέρον.
9: Να δούμε τι ακριβώς εξήγησε.
1: Έτσι, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Και πολύ γρήγορα πρέπει να συνδεθούμε με την Deutsche Welle, στον Χάρη Λεοντάκη, διότι είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, μία ακόμα, στην Κρήτη. Τα μέλη της ομπλέκονται σε σωρία παραβάσεων και η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι συναντά κανείς μέσα σε αυτή την ιστορία, Χάρη?
10: Έτσι ακριβώς. 6 άτομα, οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ τους, ο πατέρας, ο γιος, ο πεθερός, 2 αδέλφια, ένας αδελφός, 2 ακόμα άτομα οι οποίοι ήταν από το ίδιο περίπου χωριό. Τι έκαναν? Ζωοκλοπές, τουλάχιστον, και μία απόπειρα ζωοκλοπής. Έκαναν, απειλούσαν και έπαιρναν χωράφια από άλλους χωριανούς προκειμένου να τα καλλιεργούν αυτοί με τις απειλές και τους ξυλοδαρμούς, και φυσικά δεν λείπει και η παράμετρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είπες και εσύ. Στον έναν από αυτούς, ενώ είχε δηλώσει 465 πρόβατα, δεν βρήκαν κανένα.
1: Μια χαρά, ναι.
10: Βέβαια υπάρχει ο ισχυρισμός που λέει ότι τα πρόβατα τα έχουμε αυτή τη στιγμή στα ορεινά προκειμένου να βοσκούν ελεύθερα. Και συνολικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται τουλάχιστον τα 5 από τα 6 άτομα που συγκροτούν αυτή την εγκληματική οργάνωση να έχουν εισπράξει σε διάστημα 5 ετίας 341.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία, φοβάμαι, η ιστορία στην Κρήτη, Χάρη.
10: Ναι,
1: σχετική. Έτσι, ναι,
10: ακόμα.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας. Και σύνδεση τώρα με την Βόνη για το Δελτίο Διευθυντών Ειδήσεων που θα ακούσετε τώρα από τον Κώστα Αργυρό.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων. Δέσμευση Γκουτέρες από τη Λευκωσία για λύση στο Κυπριακό. Αμφίσιμες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία. Το γρίφο του NHS θέλει να λύσει ο Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη δέσμευσή του για λύση στο Κυπριακό μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία. Στη συνέχεια συναντήθηκε και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Ο Γκουτέρες τόνισε ωστόσο ότι η λύση εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κυπρίους. «Κανείς δεν θα μου πει σε ποιον θα πουλήσω όπλα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στο αίτημα της Τουρκίας για αγορά F-35 και στις αντιρρήσεις του Ισραήλ εν ώψη και της σημερινής συνάντησής του με τον πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Η δήλωση αυτή έγινε δεκτή με ικανοποίηση στην Άγκυρα και αναζωπήρωσε την αισιοδοξία για την θετική έκβαση του σχετικού αιτήματος της Τουρκίας. Η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας του NHS στη Βρετανία αποτελεί παραδοσιακά ένα μεγάλο στίχημα για κάθε νέο πρωθυπουργό και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και για τον Άντι Μπέρναμ. Στόχος του η μείωση του κόστους που απορροφά πάνω από 300 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες για την κοινωνική φροντίδα. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι βρίσκονται σε διαρκή προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως οι νέοι. Ακούτε πάντα το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle από τη Βόνη με τον Κώστα Αργυρό και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Οι σχέσεις μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι έχουν βελτιωθεί αισθητά τελευταία, όπως φάνηκε και στην τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Τραμπ είχε εκφράσει τότε το θαυμασμό του για την ικανότητα της Ουκρανίας να αναπτύσσει και να παράγει σύγχρονα όπλα παρά τον πόλεμο.
1: Φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση, με ένα έτσι πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, εκείνο της επιστροφής πια πίσω στη χώρα μας των παγκόσμιων πρωταθλητών, της εθνικής μας ομάδας πόλο. Στο αεροδρόμιο η υποδοχή έγινε εν μέσω πανηγυρισμών, δεν έλειπε βεβαίως και η συγκίνηση. Για να ακούσουμε τη δήλωσε ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας πόλο, ο Στέλιος Αργυρόπουλος.
12: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε. Πάμε παρακάτω, προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
1: Μαρία Δουρουδέ, καλή συνέχεια σε όλους.
17: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More.
19: Έρχονται στο Nova 931.
20: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
21: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
22: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
14: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
14: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
13: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
13: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
14: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
13: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη Ζήμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
1: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
16: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
17: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
18: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
19: Νόβα 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

Κι αλλού ξανά, κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί.

πιανές στη μοναξιά και τον ασβέστη που πέφτε σαν χιόνι απ' το ταβάνι. Και μέχρι να σου βγει ψυχή δεν θα ξεχάσεις μια στιγμή, κάποια βραδιά στη φυλακή, φωνές και κλάματα κι είπανε τ' άλλο το πρωί στο 15 το κελί.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia, η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο
4: ευρώ.
5: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη.

0: κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: Οι μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
4: Delta360.gr. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
8: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
9: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες, για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
16: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
17: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
18: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
17: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
18: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
19: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
21: Νόβα 930.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410 83 330. info@novaradio.gr. Viber 69 80 80 44 41.
1: Nova Radio News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
5: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδα.
6: Με την υποστήριξη του Nova 931.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Η Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
13: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
14: Phone Masters.
13: Δεν κρατάει μπαταρία.
14: Phone Masters.
13: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
14: Phone Masters.
13: Τι ακριβώς κάνουν?
14: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
13: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
14: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
14: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
15: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
19: Νόβα 931.
20: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
21: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
20: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
21: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
20: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
20: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
21: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
20: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
20: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
22: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
23: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
22: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
23: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
24: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Sky 100,3.
26: Με την καλή έννοια. Εν τω μεταξύ βλέπεις σχεδόν τους ίδιους και τους ίδιους που λένε τα ίδια και τα ίδια. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη που καλούν στο τηλέφωνο για να την ακούσουν, Μπουλιέρη κυρίες και κύριοι, στο 210-4800-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, skyradio.benete.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Καλησπέρα στο Σπύρο, το Στεφανόπουλο στην Πάτρα. Να σε καλά, Σπύρο, και στο Sky 89,4 Πάτρα. Καλησπέρα στην Πάτρα. Ένα ακόμη μεγάλο λιμάνι μετά τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Η πύλη προς τη Δυτική Ευρώπη. Να είστε όλοι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Ο Χρήστο Παναγιωτόπουλος. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Taxi driver, οργώνει την Αθήνα.

Καλησπέρα και στο Μεντεκίδη. Γεια σου ρε γίγαντα, με τα νερά σου. Ο Δημήτρης, ο Βολιώτης, να σε καλά. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, ευτυχώς που υπάρχεις Μινά μου. Είσαι καλύτερη παρέα για την απολύτως καταναγκαστική δουλειά που κάνω τώρα. Σιδέρωμα, σε φιλώ. Πιστεύω να έχεις βάλει air condition. Είναι ένα διαμπερέστο διαμέρισμα. Θα λιώσεις. Καλή επιτυχία. Ο Γιάννης ο Κανελόπουλος. Γιάννη, μόνο δίκο μας. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Έτσι δεν λέγανε οι παλιοί ερασιτέχνες. Με αυτούς μεγαλώσαμε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ναι, στο κούλα μ' ακούς. Γεια σου, Γιάννη Γεωργίου. Τι είναι όλα αυτά, ρεσί. Καλησπέρα, Μινά. Με αφορμή την είδηση της τριετούς φυλάκησης του υπερήλικα, θέλω να εστιάσω στην εξής ιδιαιτερότητα. Στα 80 φεύγα σου, 3 χρόνια φυλάκησης ισοδυναμούν με ισόδια κάθριξη. Βέβαια, θα βγάλει 85 χρονών. Πιστεύω ότι δεν υπηρετήθηκε το περιδικείο αίσθημα, ούτε το πνεύμα του νομοθέτη, φαντάζομαι. Να θυμίσω ότι ο 80χρονος που επιμονή του να κάψει κάτι παλιοσκουπίδια οδήγησε στη φρικτή θανάτωση 104 ανθρώπων στο μάτι και σε μόνιμες βλάβες σε πολλούς. Αν και καταδικάστηκε, δεν φυλακίστηκε λόγω της προχωρημένης ηλικίας του και της βεβαρημένης υγείας του. Τροφή για σκέψη, καλή συνέχεια. Ο Χρυστοτρόπαλη. Πού είσαι εσύ, δεν σχόλασες?

0: αλλαγή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ε, μπόλια, έχετε οι μικροί. Θα σε σκατζάρει να πάει να ξεκουραστεί λίγο. Ο δίκαιος Μάρκος Αυρίλιος, μηνά, γεια!
1: Μηνά!
0: Είτε είναι παππούς είτε είναι ανήλικος από 15 και πάνω, πρέπει ο νόμος να είναι αυστηρός και να ισχύει όταν κάποιος κάνει κακό σε άλλους. Σκληρός νόμος, αλλά νόμος. Ναι, αυτό που λέγανε οι Ρωμαίοι. Ε, δεν το κάποιος έλεγε Ρωμαίοι, το ρωμαϊκό δίκαιο το λέγανε. Όταν μια κοινωνία δεν πάει καλά, οι νόμοι πρέπει να είναι δρακόντι ή αλλιώς χαθήκαμε. Αυτά προς το παρόν, βάλε έτσι δυνατές ροκές. Δίκαιο Μάρκη Αυρίλια, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος, ενώ είχε δικαίωμα να βγει στο εφετείο λόγω της ηλικίας και να μείνει σπίτι με περιοριστικούς όρους, είπε όχι, δεν θέλω να με βγάλετε. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είπε ότι ήθελα να βγει και τον βγάλανε. Εγώ βλέπω έναν απελπισμένο άνθρωπο. Γεια σου Λίνα, καλησπέρα μηνά μας. Σου γράφω μόνο για να ξέρεις ότι είμαστε όλοι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Ο Αραχθιώτης. One day love find you, λέει. Φοβερή ροκιά. Σε με τις 80's, ωραίες εποχές. Πάμε μηνά. Γεια σου Άρη από Πάτρα, ένα πουφρετσά μου. Και να θυμάσαι. Ατάκα παλιά που φώναζα. Δεν υπάρχει σωτηρία.

πούμε ότι η Εθνική Ομάδα Εδατοσφαίρης θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή την ενημέρωση έχω, αυτή σας μεταφέρω. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Σεκίρ, που μου έκανε εντύπωση. Ενώ είναι, βρίσκεται στους κινηματογράφους και προβάλλεται η ταινία του Νόλαν Οδύσσια,

Υπάρχει έκρηξη ενδιαφέροντος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, όπως και κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων εκδόσεων της Οδύσσειας. Αυτά λοιπόν στη Βρετανία ως αποτέλεσμα της δημοτικότητας της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν κατά 550%. Μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκαν οι αναζητήσεις με τη φράση «εκμάθηση ελληνικών». Σύμφωνα με την ανάλυση της πλατφόρμας εκμάθησης γλωσσών, Preply, με τον απόλυτο αριθμό των αναζητήσεων να αγγίζει τις 6.000 μηνιαίως.

Αυτή δεν είναι η Γκάγκα, είναι η διασκευή. Μην μπερδευτείτε. Επιστατικά είναι και τα μηνύματα από την αγορά του βιβλίου, καθώς το πλαίσιο της αναζωπήρωσης του ενδιαφέροντος για την Οδύσσια, ήδη από το στάδιο προετοιμασίας της ταινίας, πωλήθηκαν φέτος σχεδόν 40.000 αντίτυπα του έπους, αριθμός αυξημένος κατά 70% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Μόνο την εβδομάδα που προηγήθηκε της κυκλοφορίας της ταινίας, διατέθηκαν σχεδόν 5.000 αντίτυπα. Αυτό, κυρίες και κύριοι. Οι Άγγλοι θέλουν να μάθουν ελληνικά και εμείς πετάμε αγγλικούρες. Αυτά. Χορηγός ΔΕΗ. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα. La, la, la, la, la.

Παναγιώτης λέει μηνά σαν εφοπλιστής. Ευτυχώς που γράφει σαν και ως και όχι ως εφοπλιστής. Ενώ ο Σταματέλος είναι ως ξενοδόχος. Όχι σαν ξενοδόχος. Σαν εφοπλιστής θα βάλεις κανένα λεωφορείο για τους φοιτητές στοιχείο να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο με αγάπη Παναγιώτης. Το έχεις επαναφέρει πολλές φορές το θέμα. Δεν υπάρχει άκρα από την περιφέρεια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είχαμε κάνει μια συζήτηση. Κόπανος φορολογούμενος είναι το επόμενο μήνυμα. Μηνά μου ωραίος. Και αν ο παππούς περνάει καλύτερα μέσα στην μπουζού από ό,τι έξω το ρωτήσατε. Εγώ βλέπω έναν απελπισμένο άνθρωπο. Από τη ζωή, με τα προβλήματα με το γιο του, που του έκαψε το σπίτι του γιου, γιατί είχε μπλεξίματα. Βλέπω έναν απελπισμένο από τη ζωή άνθρωπο. Τίποτα περισσότερο. Και όλο αυτό δεν θέλει να το μεταφέρει σπίτι στη γυναίκα του. Για σκεφτείτε και τη γυναίκα του. You goof me! Γεια σου Μαρίτσα! Μαρίτσα, πόσο καιρό έχω να ακούσω αυτό το όνομα. Απ' τη Σμύρνη. Μαρίτσα. Πάλι η αρχή μας έσωσαν.

Ο Νίκος από Καλαμάτα λέει πάντως κάποιοι παππούδες, τι μήνυμα είναι αυτό ρε. Μεγάλοι 89-90 χρονών, αξίες μηνά, δεν θέλουν να βοηθήσουν τα εγγόνια τους. Ο δικός μου παραδείγματος χάρη του λέει, έλα ρε παππού να σου βάλουν μια καλλιέργεια και απλά να ποτίζεις. Δεν το ψήνω με τίποτα. Και εγώ θα βγάλω λεφτά και αυτός θα αποφύγει την κρίνια της γιαγιάς. Sky 100,3. Έχουμε αλλαγές. Πάει Μπουλιέρη, έρχεται η Αργυρό η Γεμελιάρη. Χαμός, σκυταλοδρομία εδώ μέσα. Μπουλιέρη, Μπόλια παραδίδουν σκυτάλι σε Γεμελιάρη και Τρόλ. Καλαβρού.

Καλησπέρα στον Αλέξη, καλησπέρα στον Ντίνο, τον Γερο Νίκο. Γεια σου Ντίνο, στον Νίκο τον Ελευθερόγλου, στο Σωτήρι Λικούδη. Να είστε καλά παιδιά. Ο Νίκος Ελευθερόγλου είναι συνάδελφος. Γεια σου Νικόλα. Όχι και ο Χρήστος Βρακάς. Ωραία γίγαντα, κουρέας της Σεβίλης. Μινά, σε ακούμε ανελειπώ, σε ακούμε στη δουλειά και γουστάρουμε, τα ψαλίδια έχουν πάρει φωτιά. Εδώ, δίπλα είναι. Μετά το νοσοκομείο, το Μετροπόλιταν. Ο κουρέας. Εκεί πάω. Πήγα την τελευταία φορά να κουρευτώ και μου έδωσε δώρο να βάζω ελιές. Λέω, μάλλον να ξανάρθω. Ο Χριστάρας είναι από φουνταριστός. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όποιον κουρεύεται αυτή τη στιγμή και σε όποιον περιμένει. Γεια σου Σωτήρη Μινά, γιατί δεν λες τον πρόεδρο να κάνει μια δωρεά να πούλμα στο νησί. Άντε πάλι. Για τυχείο λέει.

Όλα τα έχει το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Ο άνθρωπός μας, ο Ντόναλτ, η Λαρά του έλειπε. Όχι, δεν κόλλησε η Λαρά. Αλλά υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων που απειλεί να στερήσει από τη χώρα το καθεστώς εξάλληψης της νόσου που διατηρούσε από το 2000. Επιδημία η Λαρά στις Ηνωμένες Πολιτείες που μάλιστα βρίσκεται εκτός ελέγχου. Η Λαρά επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάστε η Λαρά? Έχετε περάσει η Λαρά? Σίξ περάσει η Λαρά? Εγώ μου φαίνεται είχα κάνει εμβόλιο. Ναι, θα κάνει εμβόλιο. Όλα τα άλλα. Έλα τώρα όμως που δεν κάνουν εμβόλια. Γιατί πρόκειται μια ασθένεια, για μια ασθένεια που μπορεί δυνητικά να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Και όλα αυτά λόγω της υποχώρησης της εμβολιαστικής κάλυψης. Με αποτέλεσμα οι θύλακοι πληθυσμού που αντιμετωπίζουν με έντονο σκεπτικισμό τα εμβόλια και τα αντιφατικά μηνύματα από την ίδια την κυβέρνηση Τραμπ να δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή της. Είναι ένας από τους πιο μεταδοτικούς ιούς στον κόσμο. Η επιδημία έχει λάβει διαστάσεις που προκαλούν ανησυχία στις υγειονομικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγράψει περισσότερα κρούσματα ηλαράς στους τελευταίους 18 μήνες από όσα είχαν καταγραφεί συνολικά κατά 25 προηγούμενα χρόνια. Ε, τι γίνεται, ρε. Ο ιός είναι ο πιο μεταδοτικός στον κόσμο και χωρίς εμβολιασμό ένα μολυσμένο άτομο μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια σε 12 έως 18 ανθρώπους. Για να επιτευχθεί η λεγόμενη ανοσία της αγέλης απαιτείται εμβολιαστική κάλυψη περίπου 95% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ποσοστό έχει μειωθεί στο 92,5%. Υπάρχει δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια. Και υπάρχει και αύξηση των μη ιατρικών εξαιρέσεων από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, θρησκευτικές κοινότητες κτλ. Άρε Ντόναλτ.

Δίκαιο Μάρκο Αυρηλίου, μιλάει πάντα υπάρχουν ειδικέ περιπτώσει όπω τη ηλικιωμένη, αλλά πολύ ωραία το δικαστήριο τον έστειλε σπίτι με περιοριστικού όρου φυσικά. Αυτό είναι το θέμα, δεν τον έστειλε. Είπε ο άνθρωπο ότι εγώ δεν θέλω να με αποφυλακίσετε. Θέλω να μείνω μέσα. Μάλλον δεν έχει ακούσει όλη την είδηση από την αρχή, Δίκαιο. Γεια σου πάλι, φιλελεύθερε. Τι σωτηρία να υπάρχει, ρε Μινά. Χθες, λέει, μετά την εκπομπή σου, θυμήθηκα πως υπάρχει

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. delta360.gr.
2: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
3: Πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
12: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
13: Nova 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ Ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Νόβα 931.
16: Είναι ατέριαστη και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, 20 έως 30 υπάλληλοι εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους εργοστάσιο χαρτιού και για αρκετούς τραυματίες που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν, καθώς και συνέντευξη τύπου. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο. Διεμήνυσε ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής μας. Με τίτλο «Ό,τι είναι τώρα». Έκανα κοκοράκι. «Ό,τι είναι τώρα». Που λέγει η πιτσιρικαρία. Και κυρίες και κύριοι, μπορεί η βενζίνη να ανεβαίνει, να ανεβοκατεβαίνει, μπορεί να διαμαρτύρονται όλοι γιατί πέφτει το πετρέλαιο. Και κυρίες και κύριοι, μπορεί η βενζίνη να ανεβαίνει, να ανεβοκατεβαίνει, μπορεί να διαμαρτύρονται όλοι γιατί

απέναντι του στόχου τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το πρώτο εξάμηνο. Εγώ πάντως στους δρόμους τίγκα τους έβλεπα. Λοιπόν, τα έσοδα, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, τα έσοδα των ειδικών φόρων κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων ανήλθαν σε 1,8 δισεκατομμύρια μεταξύ Ιανουαρίου-Ιουνίου, μειωμένα κατά 211 εκατομμύρια έναντι του στόχου λόγω μείωσης κατανάλωσης. Μέρος αυτής της υποεκτέλεσης αποδίδεται βεβαίως στη χαμηλότερη κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης το πρώτο τρίμηνο του έτους λόγω των υπιότερου χειμώνα. Όμως η εικόνα επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά το Μάρτιο με τον αναβρασμό που επικράτησε στην αγορά ενέργειας.

0: Self-control. Λόρα Μπράνιγκαν. Εσύ δεν είχες γεννηθεί, ήταν μέσα δεκαετία στο 80. Μου ήρθε μια κάπνα. Δεν βρίσκεις κόφτο, είναι... το τραγούδι, το πάμε από την αρχή, κόφτο. Disco
1: Dynamite, 1987.
0: Εγώ ακούγομαι, έκανα διπλώνω την εφημερίδα. Για πες τι έχουμε από το μέτωπο.
1: Λοιπόν, για την πυρκαγιά στο καπί της Πάρου είναι βέβαια ακόμα σε εξέλιξη. Έχουν ξεκινήσει όμως οι εργασίες από τα μηχανήματα έργου, ένα μηχάνημα έργου που έχει ο Δήμος της Πάρου, και επίσης και έχουν ξεκινήσει εργασίες και τα στελέχη του Ειδικού Σώματος Αντιμετώπισης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, ούτως ώστε να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες και να μην επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά. Είναι βέβαια δύσκολο, γιατί έχουμε πάρα πολλές εστίες αυτή τη στιγμή, χρειάζεται προσοχή. Μην ξεχνάμε ότι καίγονται τα σκουπίδια από την παλιά χωματερή της Πάρου εκεί στο
0: παλιά
1: Καμπί.
0: Παλιά χωματερή, αλλά ρίχανε σκουπίδια από ό,τι κατάλαβα.
1: Φυσικά. Πόσα χρόνια. Μα όλα τα νησιά, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα.
0: Παντού ρε, μόνο τα νησιά. Φτιάχνουν άτυπες χωματερές.
1: Δουλεύαν έτσι. Δουλεύαν τόσα χρόνια έτσι. Λοιπόν, όμως τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις και τα πάρα πολλά εναέρια μέσα, δηλαδή σας θυμίζω 12 εναέρια μέσα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, να μπορέσουν να την περιορίσουν τη φωτιά. Όταν περνούν τα αεροσκάφη, κάπως φαίνεται ότι η φωτιά πέφτει.
0: Αλλά είναι χαμηλή βλάση, ξηρασία.
1: Αλλά είναι
0: ξηρασία. Σαρώνει.
1: Όταν φεύγουν τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα για να πάνε να γεμίσουν, ξανασηκώνεται. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Γίνονται τώρα από τα μηχανήματα έργου μια προσπάθεια ούτως ώστε να δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη και να μην επεκταθεί περαιτέρω φωτιά.
0: Γιατί,
1: από το σημείο
0: όπως
1: που.
0: Όπως είπε και ο κ. Σαρτοπίος, έχει κυλιδώσεις. Δεν ήξερα τι είναι, τον ερώτησα.
1: Είναι
0: οι κάφτρες
1: που πετάγονται σε τρομερά μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή σας θυμίζω στη μεγάλη πυρκαγιά.
0: Και τα κουκουνάρια.
1: Εδώ πέρασε Εθνική Οδό το 2021, το τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, εκεί στην Βαρυμπόμπη που μετά πήγε και Ιπποκράτη Πολιτεία. Πέρασε Εθνική Οδό και τον παράδρομο της Εθνικής Οδού. Σας θυμίζω. Άρα λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
0: Okay.
1: Τα σέβη μου.
0: Θα είμαστε σε επαφή. Η ροή, η ενημερωτική του Sky. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος του Sky, ενημερωτικός. Γι' αυτό τον εμπιστεύεστε.

Λόρα. Πάντως μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, με το σεισμό στην Ιαπωνία. Αρκετοί νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι. 6,8 ρίχτερ. Και μου κάνει εντύπωση γιατί οι Ιαπωνέζοι εδώ και δεκαετίες, επειδή έχουν μάθει να ζουν με τους σεισμούς, έχουν αντισεισμική θωράκιση στα πάντα. Έχω φίλο που ζει στην Ιαπωνία, στο Τόκιο συγκεκριμένα, πολλά χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια. Και μου λέει, να σκεφτείς, μου λέει, κάνει στην Ιαπωνία 6,5 ρίχτερ και δεν κουνιέται, μου λέει, ότι τα σκυλιά. Και κοιτάξτε εδώ τώρα, 6,8. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Με νεκρούς σε εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο και ένα τρένο ψηλής ταχύτητας είχε πρόβλημα και είχαμε και εκεί ιστορίες. Στην αρχή είχαν δώσει 7

7,1 βαθμούς, αναθεωρήθηκε αυτό 6,8. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Γεια σου ρε Θοδωρή, καλησπέρα. Το να κάνεις πληρωμές σε αγχώνει, το να ακούς το μηνά σε ανακουμφίζει. Γεια σου Άρχοντα, γεια σου Ανάση.

Γεια Σκομπογιαννίτη, η Λαροφάγος, όπως κάποτε είπε ο Μέγας Τραμπ, λέει, ίσως θα βοηθούσε χλωρίνη επί COVID, λέει. Καταναλώστε άφοβα. Τέτοιο γίγαντα, λέει η πρόεδρο. Έχουνε βοήθειά τους. Σύντομη με τη Μιλάρα τώρα. Εντάξει, τα συγχαρητήρια τα διαβάζω, κατά με χαμηλούς τόνους. Όχι για μένα,

Και τώρα ενώ διώχνανε κόσμο για να... γιατί τον αντικαθιστούσε η τεχνητή νοημοσύνη, Artificial Intelligence. Λοιπόν, τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εταιρείες αρχίζουν πάλι τις προσλήψεις για να αξιοποιήσουν στο έπαρκο τις νέες τεχνολογίες. Έπειτα από 18 μήνες εταιρικών περικοπών, η τάση των απολύσεων στις αμερικανικές συσυγμένες ανατρέπεται. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας έχουν μειωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι άλλο να κάνει αυτό το παγόρι? Τι άλλο έχει μειώσει και την ανεργία, την τρέλα μου μέσα.

Γεια σου καπετάν Νικόλα, να σε καλά αδελφέ. Καλησπέρα Μινά. Η Λαρό της 0 λέει και η Λαρά στο φουλ. Πάρε το 0 να πάμε πιο cool. Ρε καπετάνιε, σε έχει πειράσει η υγρασία μου φαίνεται.

Άρης από Πάτρα, Μινά, και για να μην ξεχνιόμαστε. Άλλη ατάκα μου παλιά. Δεν θα κάνω εγώ τον ήρωα.

μας στέλνει μετά μήνυμα ο καπετάνιος, λέει μην το διαβάζεις στον αέρα. Πάμε break και μπαίνουμε στην τελική ευθεία.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε στους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
9: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία, λίγα λεπτάκια ακόμα και να πάμε στις 6 παρά 5 και να δώσουμε σκυτάλι. Ο Χρήστος μου γράφει πάντως η απαγόρευση του Ιού Χατζηδάκη μου θυμίζει το ανέκδοτο του Πανούση με τον Ταλάρα. Η ίδια απαγόρευση σε περίπτωση αναφοράς, ναι, ασφαλιστικά μέτρα ήταν σε βάρος του Τζιμάκου. Σε περίπτωση αναφοράς από τον Τζιμάκο το όνομα του Ταλάρα, πρόστιμο 1 εκατομμύριο δραχμές τότε που ήταν βράδυ στο μαγαζί ο Τζιμάκου συμφωνίζει. Σήμερα έχω 3 εκατομμύρια. Περίσσευμα. Ταλάρας. Έχει μείνει ιστορικό. Θα μου πείτε για εσείς που δεν ξέρετε την ιστορία. Ο Μανώλης Μητσιάς για πρώτη φορά στα 50 χρόνια που ερμηνεύει το Γιάννη το Φωνιά υποχρεώθηκε να απαγγείλει το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι, είναι στίχη Νίκου Γκάτσου, μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Ο Γιάννης ο Φωνιάς που ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς στο δίσκο Αθανασία το 1976. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε στο προσκήνιο καθώς κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Μητσιά στο Δίον της Πιερίας στις 26 Ιουνίου ανακοινώθηκε ότι ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη δεν έδωσε άδεια για την παρουσίαση τραγουδιών του Νίκου Γκάτσου σε μουσική του Έλληνα συνθέτη. Η διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος συναυλίας ενημέρωσε για τους λόγους που δεν ακούστηκαν τραγούδια του Γκάτσου σε μουσική Χατζηδάκη και προέτρεψε το Μητσιά, αφού δεν μπορούσε να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά, να απαγγείλει τους στίχους. Με τον Μανώλη Μητσιά να λέει είναι η πρώτη φορά μετά το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και το Μάνο Χατζηδάκη που δεν το τραγουδά αλλά το απαγγέλω. Αυτά για να έχετε μια εικόνα της ιστορίας με αφορμή το μήνυμα. Μινά, ο Πάνος G, φοβερή παρέα και σήμερα. Όντως περίεργο λέει με το σεισμό στην Ιαπωνία, αλλά ρε φιλαράκι ήταν και στην ξηρά το επίκεντρο. Εκτός αν ξυρινίστηκαν κι αυτοί και πέφτουν. Δεν μπορώ να το πω αυτό τώρα. Πάντως όντως μου κάνει εντύπωση. Λέω ότι η αντισεισμική προστασία στην Ιαπωνία είναι απίστευτη. Απίστευτη. Σου λέω, έχω άνθρωπο φίλο που ζει εκεί 20 χρόνια. Δεν κουνιώνται ούτε τα σκυλιά δεν ανησυχούν. Με 6,5 σεισμό. Και έκανε τώρα 6,8 και κατέρευσε μολ και διάφορες ιστορίες έχουν νεκρούς οι άνθρωποι. Γιώργος από Παγκράτη, γεια σου Μινάς, ακούω στο τραντιστοράκι με ένα 9 στα 10 του Αμερικάνικου. Δεν το πιάνω ρε Γιώργο, sorry. 9 στα 10 του Αμερικάνικου, τι μπιλιάρδο παίζεις. Φίλε καλησπέρα, το 2011 που έγιναν τα νέα ρίχτερ ήταν στη θάλασσα. Σήμερα τα 7 ήταν μέσα στη στεριά. Τεράστια διαφορά στην απορρόφηση της ενέργειας που προκλήθηκε, μου λέει ο Αλέκτοντας από Πειραιά. Ναι, αλλά γενικά έχουν σεισμούς. Πρώτος σεισμός είναι αυτός που γίνεται στην ξηρά. Αυτό μου κάνει εντύπωση.

0: Queen.
1: Και μέσα σε ώρα, κυρίες και κύριοι, σας έχω κι άλλο νέο. Ρωσία και Βόρειος Κορέα ενώνονται δικός. Πάτα το κουμπί, Κιμ! Πολύ σίγουρος ήταν ο Κιμ τον τελευταίο χρόνο. Όχι χρόνο, από το Φλεβάρι και μετά. Γιατί η γέφυρα στον ποταμό Τούμεν τρομάζει τη Δύση, κυρίες και κύριοι. Έρευνα υποστηρίζει ότι η νέα σύνδεση θα διευκολύνει τις μεταφορές στρατιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού, περιορίζοντας τη δορυφορική επιτήρηση της Βορείου Κορέας. Όλοι φοβόνται στη Δύση περαιτέρω εμβάμφιση της στρατιωτικής συνεργασίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Μην ξεχνάτε ότι είχαν πάει Κορεάτες, Βορειοκορεάτες, και είχαν ενσωματωθεί με το στρατό της Ρωσίας. Πρόκειται για την πρώτη οδική διάβαση μεταξύ των δύο κρατών, καθώς μέχρι σήμερα η μοναδική σύνδεση ήταν η σιδηροδρομική γέφυρα της φιλίας. Και υπάρχει υποψία η έντονη ότι πρόκειται για να γίνει στρατιωτική χρήση της γέφυρας αυτής. Απ' την άλλη πλευρά, Μόσχα και Πιονγκιάνγκ υποστηρίζουν ότι θα εξυπηρετήσει το εμπόριο, τον τουρισμό και τη διασυνοριακή συνεργασία. Και βγαίνουν οι Ουκρανοί, η Ουκρανική Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία εκτιμά ότι πραγματικός ρόλος θα είναι κυρίως στρατιωτικός. Δεν τι γίνεται στον κόσμο, ρε. 40 πόλεμοι είναι για συμμαχίες αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Όχι μόνο οι δύο, στην Μέση Ανατολή και στην Ρωσία-Ουκρανία. 40 εστίες. Αρκετοί νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά το σεισμό στην Ιαπωνία, έτσι για να συμπληρώσω το θέμα που σας ανέφερα προηγουμένως. Φίλε μου, είναι οι ανάλογες πιθανότητες να πέσει εξάρι πάνω σε νησί του Αιγαίου. Ο Πάνος ο Τζι, ευχαριστώ. Μινά ο Αμερικάνικος ήταν ο σταθμός της Αμερικάνικης βάσης. Α, και αποτελούσε το μέτρο σύγκριση για τους ερασιτέχνες. Δεν το ξέρω αυτό, αδελφού, λέει ο Πάνος, ο Γιώργος από το Παγκράτη. Δεν το ξέρω, αλλά πάμε καλά. 9 στα 10 του Αμερικάνικου. Μια χαρά, να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Κώστας Εσπανός, Πέρσα Μπόλια, Κωνσταντίνα Βαρσά, Μελένη Μπουγλιέρη και Αργυρό Γεμελιάρη και Σοφία Καλαβρού.

Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά η Κατερίνα Βράκου. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 η ώρα το απόγευμα, πρώτα Θεός. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά.
1: Έρχονται στο Nova 931.
2: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
3: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
4: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικό σου!
7: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
13: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
14: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
13: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
14: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
13: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
15: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
15: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
15: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
16: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
16: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
16: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
17: Nova 931.
18: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Εδώ του σου έχω νέα, πιστό, μέσα στη ζέστη, μέσα στην κλιματική αλλαγή, μέσα στο καλοκαίρι του 2026, είμαστε και πάλι μαζί. Τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Σας καλωσορίζω και στη σημερινή εκπομπή, στο σημερινό δίωρο. Το σου έχω νέα, σήμερα θα μιλήσει για τα ζευγάρια που χωρίζουν την περίοδο των διακοπών. Γιατί γυρίζουν τσακωμένοι τουλάχιστον οι 7 στους 10 και δεν είναι και λίγο έτσι, μπορεί να είναι και παραπάνω. Αλλά εμείς θα εξετάσουμε σήμερα τους λόγους που δεν είναι λίγα τα ζευγάρια που τα σπάνε κατά την περίοδο των διακοπών. Δεν θέλω να γίνω μάτης κακών, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσετε αυτή την εκπομπή για να δείτε τι λάθη κάνουμε όσοι είμαστε ζευγάρια και πάμε διακοπές και στο τέλος σκυλομετανιώνουμε που το κάνουμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αναλυτικά, μπας και σώσουμε λίγο την αυτή την όμορφη περίοδο της ζωής μας, την περίοδο των διακοπών, αν είμαστε ζευγάρι. www.novaradio.gr

0: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα και δεν είναι λίγα τα ζευγάρια που κάθε χρόνο τα σπάνε εν ώψη διακοπών ή γυρίζουν τσακωμένα. Και το φαινόμενο δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί το υποστηρίζει τώρα όλο αυτό το φαινόμενο και η επιστήμη. Και λέει ότι τα ζευγάρια στις καλοκαιρινές διακοπές είναι γεμάτα ανάρκες, καθώς φαίνεται πως αποκαλύπτουν πιο ομά από ποτέ θαμμένα προβλήματα αλλά και μεγάλες προσδοκίες. Θαμμένα προβλήματα που κατά τη διάρκεια του χειμώνα ποτέ δεν έλυσαν και προσδοκίες που έβαλαν πάρα πολύ ψηλά τον πήχη, πιστεύοντας ότι αρκεί μία ή δύο εβδομάδες διακοπών για να ξαναβρούν τις ζωές τους και να ξαναβρούν όλα αυτά που έχουν χάσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που απασχολημένος ο καθένας με τον εαυτό του, με τα προβλήματά του στη δουλειά είτε στο σπίτι, αγνοεί τις ανάγκες του άλλου και έρχεται το καλοκαίρι και τα εμφανίζει όλα μπροστά.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Η έρευνά μας, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, σήμερα έχει να κάνει με τα ζευγάρια στις διακοπές που χωρίζουν και είναι πάρα πολλά. Και έχουμε τον καθηγητή του Ανθρολογικού Ινστιτούτου, ο οποίος έχει μιλήσει για τα βουνά των προβλημάτων που έχουν γίνει πολύ μεγάλα στις μέρες μας και πλακώνουν ουσιαστικά τα αισθήματα των ανθρώπων. Παρατηρείται λοιπόν, σύμφωνα με τον καθηγητή, μια επίπλαστη βιολογική κατασκευή του ονειρικού θέρους, όπου όλοι μεταμορφώνονται σε Διόνυσους, άντρες και γυναίκες σε Αφροδίτες της Μήλου, σε μια λίμνη οργασμών, μια σύντομη περίοδος της ζωής τους, δηλαδή τώρα τον Αύγουστο που παίρνουν άδεια οι περισσότεροι, όπως λέει. Όπως λέει ο καθηγητής, αδυνατό να συλλάβω με το νου μου πως μέσα σε 10-15 μέρες, νεκροί στο πνεύμα και βαλσαμωμένοι στη σάρκα, θα ξαναγεννηθούν όπως οι μεταξωσκόλικες και θα γίνουν πεταλούδες. Πολύ ωραία τα λέει ο καθηγητής. Πάμε να δούμε τώρα τους λόγους που απαγορευμένος καρπός είναι πιο θελκτικός κατά τις καλοκαιρινές διακοπές, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι όχι μόνο να τα καταφέρουν να συμβιώνουν στις διακοπές, αλλά να χωρίζουν και με μεγάλα δράματα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
9: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
10: Nova 931.
11: Οι λόγοι λοιπόν, οι εξηγήσεις είναι αυτές που θα τις συνοψίσουμε τώρα και θα τις πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ακούτε το Σοέχο Νέα της Τρίτης, 28η ημέρα του Ιουλίου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να δούμε τους λόγους και τις εξηγήσεις που τα ζευγάρια. Πολλά ζευγάρια, όχι όλα, δεν περνάνε καλά κατά την περίοδο των διακοπών. Πρώτα απ' όλα. Πρώτον, το σύστημα συμβίωσης των πιστών στο γάμο και στη μακροχρόνια σχέση είναι περίεργο. Πολλοί ανακαλύπτουν ότι ο νόμος της έλξης υπήρχε μόνο μέσα στην πόλη και με ένα μαγικό τρόπο εξαφανίζεται με το που θα πάνε σε ένα νησί ή σε μια παραθαλάσσια περιοχή τουριστική, γιατί εκεί το μάτι θα ανοίξει, εκεί θα δουν άλλους ανθρώπους, θα υπάρχει άλλη προσφορά και άλλη ζήτηση, με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται ο δίπλα ο άνθρωπος που συμβιώνουν κατά τη διάρκεια της ζωής του.
12: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Ένα επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με το γιατί μαλώνουν τα ζευγάρια την περίοδο των διακοπών, έχει να κάνει με το εγώ τους. Το εγώ του καθενός, το οποίο συγκρούεται. Άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι δεν διάλεξαν το καλύτερο τέρι στις διακοπές, οπότε αρχίζουν να ξενοκοιτάνε. Γιατί, πας τώρα σε μια παραλία και βλέπεις έναν άντρα δίπλα σου, πολύ καλοβαλμένο, πολύ γυμνασμένο, που έχει φροντίσει πολύ τον εαυτό του, το αντίστοιχο μια γυναίκα που είναι σε αυτή τη φάση της ζωής της. Και εσύ ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτός ή αυτή που έχεις δίπλα σου είναι αφημένος. Τα έχει αφήσει όλα στην άκρη, έχει βρει κάποιον, έχει αράξει, το έχει αρχίσει στο φαΐ, το έχει αρχίσει στην ησυχία του, στην τεμπελιά του, με αποτέλεσμα να μην έχει φροντίσει τον εαυτό του, οπότε και την υγεία του, και πάρα πολλά ζευγάρια αρχίζουν να νιώθουν περίεργα. Είναι αλήθειες αυτές, γι' αυτό και τις αποτυπώνουμε στην εκπομπή, έτσι δεν λέμε ψέματα. Με αλήθειες μιλάμε και με γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών σε πάρα πολλά ζευγάρια. Υπάρχει τώρα ένα ζήτημα ότι πάρα πολλά ζευγάρια στην καθημερινότητά τους βλέπονται πάρα πολύ λίγο. Οπότε η εντατική συνύπαρξη των διακοπών, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί, μπορεί να φέρει εντάσεις. Πράγματα που κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν δίνει σημασία, γιατί ο άλλος δουλεύει 8-10 ώρες την ημέρα, γυρνάει σπίτι κατάκοπος. Το ίδιο και η γυναίκα πλέον σήμερα. Δεν έχει την αγωνία τώρα το πώς θα είναι κατά τη διάρκεια των διακοπών. Όλη την ημέρα όμως το πολύ μαζί σε φέρνει μπροστά σε αντίδραση, σε φέρνει μπροστά σε πράγματα που δεν έχεις δει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν σε πείραζαν το χειμώνα και το καλοκαίρι τα μεγιστοποιείς με στο μυαλό σου.
0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
4: Έλα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
12: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
12: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
12: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
12: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
13: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
14: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
14: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
15: Eco Green Energy.
14: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
15: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
14: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
15: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
15: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
14: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
20: Nova 931.
21: Τώρα πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια τεράστια αγωνία, φίλες και φίλοι του ΣΕΧΟ. Να υπενθυμίσω για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας ότι μιλάμε για τους λόγους που χωρίζουν πολλά ζευγάρια κατά τις διακοπές. Η αγωνία πολλών να περάσουν πολύ καλά αυτές τις ημέρες κάνει τους συντρόφους τους να φαίνονται λίγοι, γιατί έχουν πάρα πολλές απαιτήσεις και πάρα πολλές προσδοκίες από τις εβδομάδες των διακοπών. Η αγωνία του συντρόφου να μην πάνε σε διακοπές και να μην περάσουν καλά. Υπάρχει μια δυστυχία μονότονη ζωής κατά το χειμώνα που περιμένουν να εξαφανιστεί μέσα σε 2 εβδομάδες διακοπών και αυτό δεν γίνεται ποτέ, μα ποτέ, και αρχίζουν τα ζευγάρια και μαλώνουν μεταξύ τους. Έχω δει καταρχήν πάρα πολλούς στην παραλία, οι οποίοι είναι ζευγάρια και έρχονται και κάθονται δίπλα και δεν μιλάνε καθόλου ένας τον άλλον. παίρνει ο ένας το ένα κινητό, παίρνει ο άλλος το άλλο κινητό, σκυμμένοι εκεί επάνω, δεν κοιτάνε γύρω τους τίποτα, δεν έχουν δει τη θάλασσα, δεν έχουν δει την παραλία, δεν έχουν δει τον κόσμο, όλη την ημέρα στα κινητά, και αυτό θεωρείται διακοπές τώρα, έτσι. Αν αυτό θεωρείται ότι κάνουμε διακοπές, πραγματικά σου έρχεται να του το πάρεις από τα χέρια και να του το βάλεις με στη τσάντα και να πεις μην το ξαναβγάλεις, Χριστιανέ μου, κοίτα γύρω σου τι όμορφη που είναι η ζωή, η φύση, το καλοκαίρι, η ανεμελιά αυτή, γιατί να τη χαραμίζει μπροστά σε ένα κινητό.
0: Nova 931.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: πολλοί έχουν και μια αγωνία, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, έχουν μια αγωνία με το άγχος της επίδοσης κατά τη διάρκεια των διακοπών. Υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός, δηλαδή θα κάνουμε σεξ κατά τη διάρκεια των διακοπών. Όχι, άμα δεν σου έρθει μπορεί και να μην κάνεις. Όμως υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις ή ας πούμε πρέπει να φλερτάρεις κατά τη διάρκεια των διακοπών. Αυτά τα πρέπει που τα βάζουμε όλοι μέσα στο μυαλό μας κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ενώ στην πραγματικότητα το μόνο πράγμα που θέλουν οι διακοπές είναι η ελευθερία και η ανεμελιά και η ξεκούραση. Έχεις αυτά τα τρία και μια καλή παρέα. Να μπορείς να πας με έναν άνθρωπο που να συνοηθείς. Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.
1: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Στις διακοπές επίσης, φίλες και φίλοι, και που βγαίνουν τα προβλήματα στα ζευγάρια, υπάρχει πολύς ελεύθερος χρόνος για να σκεφτούν τα υπαρξιακά άγχη τους. Είχα πάει, να σας μυστηρευτώ και κάτι τώρα, έχει κάποια χρόνια πίσω, είχα ένα σύντροφο που πήγαμε διακοπές και νομίζω ότι όλο το ξενοδοχείο άκουσε τα προβλήματά μας. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποια στιγμή είχαν σταματήσει όλοι, γιατί είχαμε ανοιχτεί την μπαλκονόπορτα και συζητούσαμε δυνατά και σοβαρά για τα προβλήματα που έχει η σχέση μας. Και αρχίσαμε ο ένας τον άλλον να λέμε τα προβλήματά μας και το θυμηθήκαμε στις διακοπές. Περιττό να σας πω ότι πιστεύω ότι όλο το ξενοδοχείο είχε σταματήσει ό,τι έκανε, είχαν ανοίξει όλοι τα παράθυρα, είχαν βγει έτσι στα μπαλκόνια του ξενοδοχείου και άκουγαν εμάς. Και νομίζω ότι και εγώ μπορεί να το έκανα, γιατί δεν είναι κουτσομπολιό, γιατί δεν το ξέρεις καθόλου τον άλλον. Είναι μια κοινωνική, θα έλεγα, αποτύπωση μιας αλήθειας και μια κοινωνική σφιγμομέτρηση να ακούς ένα ζευγάρι να λέει τα προβλήματά του, γιατί και εσύ συνειδητοποιείς ότι μπορεί να έχεις ακριβώς τα ίδια. Απλά δεν τα έχεις συζητήσει ποτέ. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφω.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 9:31.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
11: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
12: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
12: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
13: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
14: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
13: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
15: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Αλέξη, τι έπαθες καλέ.
13: Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
15: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Αλέξη, τι

0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: Οι Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΕΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
4: Nova 931.
3: Στις διακοπές, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα που λέμε σήμερα για το γιατί χωρίζουν τα ζευγάρια. Υπάρχει και ένα σύνδρομο που λέει ότι το σύνδρομο που έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση και των ανδρών και των γυναικών, γιατί τα πράγματα πλέον στις μέρες μας δεν έχουν φύλο, έχουν μόνο κατάσταση για τις δύο, είτε για τον άντρα είτε για τη γυναίκα. Λοιπόν, το τρίγωνο. Οι γυναίκες να περπατούν στην άμμο με τις μύτες, μιμούμενες των εφέτων ψηλοτάκων. Στις διακοπές δεν χρειαζόμαστε πολλά ρούχα, οπότε τα περισσότερα πράγματα βγαίνουν στη φόρα. Επίσης, ότι είσαι σε μία πλάζα όπου όλοι γύρω είναι καλή γραμμή, πολλοί γύρω έχουν προσέξει τον εαυτό τους και εσύ δεν είσαι σε αυτό το mood. Γιατί όλο το χειμώνα έτρωγες και καθόσουν στο καναπέ και μασουλούσες και ξαναμασουλούσες και δεν πρόλαβες να πας γυμναστήριο και δεν πρόλαβες να περάσεις καλά και δεν πρόλαβες να κάνεις όλα αυτά που ήθελες και ήρθαν οι διακοπές και σε βρίσκουν σε μία κατάσταση deforme. Το αποτέλεσμα είναι να ξεσπάς τον σύντροφό σου και αυτά τα βλέπουμε στην καθημερινότητα.
4: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: στη γη.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Λοιπόν, αφήστε ιδανικοί σύντροφοι, ιδανικοί εραστές, ιδανικό σεξ, ιδανική σχέση. Άπιαστη ακόμα και στον ανθρώπινο νου δεν υπάρχει. Οπότε, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεστε, μην γίνεστε τόσο πολύ αυστηροί είτε με τον σύντροφό σας, είτε εν τέλει και με εσάς τους ίδιους. Περάστε όμορφα αυτή την περίοδο των διακοπών, βγάλτε συνεννόηση που λέει και ένας φίλος μου, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι πάντα εδώ και θα έρθουν και άλλα καλοκαίρια στη ζωή μας, αλλά δεν θα ξέρουμε αν είμαστε έτσι όμορφα, αν είμαστε καλά, αν είμαστε ανέμελα για να τα ζήσουμε. Οπότε αδράξτε κάθε στιγμή αυτού του καλοκαιριού, κάθε στιγμή της ημέρας, και αν είστε ζευγάρι και έχετε ακούσει αυτή την εκπομπή, αφού γκραστείτε το ένα στον άλλον, μιλήστε λίγο παραπάνω, κάντε το διάλογό σας και θα τα βρείτε στις διακοπές. Δεν θα γυρίσετε μαλωμένοι, αλλή μόνο.
2: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
3: Nova Radio News Today.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, Τρίτη σήμερα, 28η ημέρα του Ιουλίου. Εύχομαι σε όλους να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και ανέμελα. Αν μετράτε μέρες μέχρι την άδειά σας, εύχομαι να περάσουν έτσι γρήγορα. Προσμονή και αδειμονία έχει αυτή η περίοδος, επειδή οι περισσότεροι Έλληνες κάνουν έτσι τις διακοπές τους ή ξεκουράζονται συνήθως τον Αύγουστο. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Με τα προβλήματα των ζευγαριών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, πιάσαμε σήμερα αυτή την ωραία συζήτηση στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Αύριο πάλι εδώ μαζί και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Ελένη Μπαρμπάκου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. www.novaradio.gr

0: Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
3: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
7: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
8: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
13: Νόβα 931.
14: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
15: Sky 100,3.
16: Πηγαίνουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 9 αεροσκάφη καθώς και 5 ελικόπτερα. Στο νησί μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις από τη γειτονική Νάξο, τη Σύρο και τον Πειραιά. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και προσοχή, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια της Κρήτης. Εκτός των ελληνικών συνόρων, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας της Γιρόντ αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Νωρίτερα, ο Δήμος Καπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπήρωση. Παράλληλα, ντρόνς εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Αλακανό, το οποίο εκενώθηκε πλήρως. Στην Ισπανία, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία σε 9 Ιουλίου, υπέκυψε δυστυχώς σήμερα στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Τις τελευταίες ημέρες, η Ισπανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάνει στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, χωρίς όμως άλλες ανθρώπινες απώλειες. Η χώρα της Ιβερικής ετοιμάζεται να βιώσει από αύριο ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενζαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Με τη διαστημική δύναμη που διαθέτουμε, τα καλύτερα συστήματα παρακολούθησης στον κόσμο, έχουμε την πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υποστήριξε ακόμη ότι οι Αμερικανικές υπηρεσίες γνωρίζουν πλήρως τι συμβαίνει σε αρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αναφέροντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά την περιοχή, η οποία θεωρείται πιθανή πυρηνική εγκατάσταση. Οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ως αποζημίωση για τα πλοία της που υπέστησαν ζημιές, δεν θα έχει το δικαίωμα να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, δήλωσε σήμερα η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του είχε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Λευκό Οίκο. Για μια καλή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ο Βλοντιμίρ Ντελένσκι, κατά την οποία συζήτησαν για τα συστήματα Patriot και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X πως συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο χορήγηση αδειών για την παραγωγή ανεχετιστικών πυράβλων για τα συστήματα Patriot, καθώς και ορισμένες ακόμα ιδέες που, όπως είπε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία. Και ξανά στην ελληνική επικαιρότητα. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται προς την κατεύθυνση, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Στην Κύπρο, μήνυμα στήριξη τη νέα προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση στη δέσμευσή του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Ο ίδιος, ωστόσο, σημείωσε ότι η διαδικασία εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους και επίσης εγκύτερες δυνάμεις που έχουν να παίξουν ρόλο. Μετά τη σημερινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακολούθησε κατευθείαν συνάντηση του κ. Γκουντέρες με τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουντέρες Χριστοδουλίδη και Ερχιού Ορμάν, καθώς και συνέντευξη τύπου. Μετά το σεισμό, ένας νεκρός και πάνω 50 τραυματίες και κεταμένες υλικές ζημίες είναι ο πρώτος ανεπίσημος απολογισμός που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωση από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα το πρωί την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ σε τουλάχιστον 4 από αυτά υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, 20-30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημίες παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους εργοστάσιο χαρτιού και αρκετούς τραυματίες που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Στην Ελλάδα τώρα. Προθεσμία να απολογηθούν έως την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξάμιλια, Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της εταιρείας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η έκρηξη φαίνεται ότι προκλήθηκε από σπινθήρα κατά τη διάρκεια των κλασικών εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης που γίνονταν σε χώρο όπου υπήρχαν δεξαμενές. Ποινικές διώξεις για 13 αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους 8 συλληφθέντες αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες στο Ηράκλειο. Μεταξύ άλλων, διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημίες, παράνομη πληροφορία και απάτη σε βάρος κομισιών. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του 80χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι στο Γαλάτσι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, προέκυψε πως ο δράστης έφραξε τους αεροφόρους οδούς του άνδρα με ένα μαξιλάρι και στη συνέχεια το σταργάλισε. Δύο επίγουσες προκατακτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους Δήμους Σιδωνίας, Χαλκιδικής και Βόλφης Θεσσαλονίκης παρήγγειλε με εντολή προς αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτήν την ώρα. Περνάμε πρώτο θέμα του δελτίου, είναι η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Στη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο είναι στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας. Η συνάντηση δεν διήρκησε πολλή ώρα και ίσως αυτό να είναι δεικτικό της σχέσης των δύο ηγετών. Οι άλλοτε στενοί φίλοι και σύμμαχοι φαίνεται να βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση, κυρίως λόγω των διαφωνιών για τον πόλεμο στο Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ακούμε το αναλυτικό ρεπορτάζ και επανερχόμαστε.
17: Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδέχεται στον Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι η 8η συνάντησή τους από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην Προεδρία, αλλά το πρώτο τους τετ-α-τετ από την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών επιχειρήσεων κατά του Ιράν και ίσως και το πιο δύσκολο. This is a
16: time, of course... Πρόκειται φυσικά για μια χρονική στιγμή κατά την οποία δύο άνδρες έχουν τις διαφορές τους, ιδίως σε ό,τι αφορά το Ιράν. Ο κ. Νετανιάχου τόνισε ότι αυτό θα είναι το πρώτο και κύριο θέμα της συζήτησης. Είτε καταφέρει είτε όχι να επηρεάσει τον πρόεδρο με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο όσον αφορά το Ιράν, δεν θα είναι ξεκάθαρο. Ο πρωθυπουργό Νετανιάχου είναι πολύ καλό στο να κάνει σαφές το μήνυμά του και αυτό είναι κάτι που έχουμε δει και κατά το παρελθόν.
17: Οι σύμμαχοι φέρεται να έχουν πλέον αποκλίνονται στόχους. Ο Νετανιάχου, που αναζητεί σωσίβιο για την πολιτική του επιβίωση εν ώψη εθνικών εκλογών στο Ισραήλ, φέρεται να επιδιώκει τη συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης κατά της Τεχεράνης. Ο Τραμπ όμως, που βλέπει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να πλησιάζουν, φέρεται να αναζητεί στρατηγική εξόδου και λίγο πριν τη συνάντησή τους κατακρίνει τον στενό του σύμμαχο για τις ανησυχίες που εξέφρασε δημοσίως και για το πυρηνικό οχυρό του Ιράν στο όρος Πίκαξ.
16: Δεν χρειάζεται τον Μπίμπι να μου πει γι' αυτό. Ο Μπίμπι μιλάει γι' αυτό γιατί θέλει να παραμείνει αναμειγμένος.
17: Μέσα ο Νετανιάχου επεδίωκε εδώ και εβδομάδες συνάντηση με τον Τραμπ να εμφανίζεται αρχικά απρόθυμος και τους αναλυτές να υπογραμμίζουν πως οι διαφορές που χωρίζουν τους δύο ηγέτες δεν περιορίζονται μονάχα στο Ιράν. Εντοπίζονται επίσης και στην επιμονή της Ουάσιγκτον το Ισραήλ να αποσύρει δυνάμεις από τον Νότιο Λίβανο, τη Γάζα και περιοχές της Συρίας.
16: Είστε στην ίδια σελίδα όσον αφορά το Ιράν, εσείς και ο Νετανιάχου? Έχουμε μικρές διαφορές, αλλά ναι, είμαστε αρκετά κοντά. Το Ιράν δέχτηκε σφυροκόπημα τις τελευταίες 14 ημέρες. Και μας ζήτησαν με ευγενικό τρόπο, σας παρακαλώ, σταματήστε. Ας συναντηθούμε. Και εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, λέει ο Τραμπ.
17: Ο Τραμπ αναγνωρίζει πως διαφορές με τον Νετανιάχου υπάρχουν. Λέει ότι συνομιλεί με το Ιράν, το οποίο όμως απαντά πως δεν θα καθορίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το χρονοδιάγραμμα του πολέμου και της ειρήνης.
16: Τη Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ. Πριν ακόμη ανοίξουν οι πόρτες του Λευκού Οίκου, οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου έδειξαν ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Μιχάλης Ιγνατίου αναλύει.
18: Πρέπει να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έφυγε χωρίς να παρεξηγηθώ και από την πίσω πόρτα. Έτσι, το βίντεο, το πραγματικό βίντεο που έχουμε, είναι αυτός πίσω από τα κάγκελα, τα κάγκελα του Λευκού Οίκου και φεύγει. Και η απόσταση από το Λευκό Οίκο, από το Blair House, είναι 2 λεπτά με τα πόδια. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε η συνάντηση, όπως είπες, πριν από 15 λεπτά, παρακαλώ. Σύντομη, πολύ σύντομη για τα δεδομένα των δύο ανδρών.
19: Ότι το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία τους. Έστειλε μία δήλωση εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στους διαπιστευμένους ανταποκριτές ότι οι συναντήσεις με τον Νετανιάχου και τον Ζελένσκι έληξαν με θετικό τρόπο και τίποτα άλλο. Δυστυχώς η ενημέρωση θα γίνει σε μισή ώρα. Θα δούμε αν προλάβουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης του πρόεδρου θα με τον Νετανιάχου, αλλά ξέρουμε την κατάσταση της Χριστίνα πριν από αυτό το τετατέτ, στο οποίο έχουν ληφθεί αποφάσεις από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για το Ιράν, αλλά και για τη στρατηγική σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ, διότι υπάρχουν προβλήματα. Πριν από τη συνάντηση, ο κύριος Τραμπ έκανε τις δημόσιες δηλώσεις που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ σας, οι οποίες θα έλεγα ότι έκοψαν τα φτερά και τα πόδια του Νετανιάχου. Και είχαμε και τις διαρροές από τον Λευκό Οίκο, από το περιβάλλον του Αντιπροέδρου. Δεν ήταν καθόλου θετικές για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Αλλά δεν είμαστε βέβαιοι για το κλίμα στη συνάντηση αυτή καθ' αυτή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κύριος Τραμπ και ο Μπίπι, όπως τον λέει συνέχεια, βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ξεπερνούν τα όποια προβλήματά τους, διότι οι διαφορές στις πολιτικές τους είναι ελάχιστες. Έχουν τον ίδιο στόχο για το Ιράν στο τέλος της ημέρας, εκτός ίσως της αλλαγής της ιρανικής ηγεσίας στη Σύνα.
20: Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με πόλεμο ή με ειρηνικά μέσα, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει μπερδέψει. Έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο. Σήμερα πάλι απείλησε το Ιράν. Αν και μετά από λίγο μίλησε πάλι για συνομιλίες.
19: Απειλεί, μετά μιλά με αισιοδοξία για συνομιλίες. Σίγουρα έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο, όπως το είπε. Στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα όμως, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη του Ιράν. Και όσο και αν ο κύριος Τραμπ περιμένει μία ακόμα ειρηνευτική προσπάθεια, γνωρίζει ότι το ιρανικό πρόβλημα στο τέλος μπορεί να αναγκαστεί να το τελειώσει με πόλεμο. Τώρα, τούτη τη στιγμή, ο πρόεδρος επιθυμεί διπλωματική λύση. Πριν από 2 μέρες ήθελε στρατιωτική λύση. Ο Νετανιάχου όμως θέλει πάντα στρατιωτική. Έτσι δεν έχει αλλάξει τη θέση του. Και παρουσίασε, φαίνεται, στον κύριο Τραμπ σοβαρές πληροφορίες και της Μοσάτ ότι το Ιράν ανασυντάσσεται και αν δεν τον σταματήσουν θα αποτελεί ξανά απειλή για την περιοχή όπως πριν την 28η Φεβρουαρίου. Κλείνω ότι ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι σήμερα Τρίτη έγιναν κάποιες πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν. Αυτή την κουβέντα Χριστίνα την είπε εκατοντάδες φορές πια από τον περασμένο Απρίλιο. Δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
20: Γιατί το Ιράν λέει άλλα. Το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
19: Και να πούμε ξανά, διότι θα έχουμε την ενημέρωση σε μισή ώρα με 45 λεπτά και θα δούμε τι είπανε. Επαναλαμβάνω ξανά, πρόκειται να πάρουν αποφάσεις σήμερα. Και πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, Χριστίνα. Πολλά κοινά συμφέροντα.
16: Ο Μιχάλης Ιγνατίου. Βασικό αγκάθι για κάθε διαπραγματευτική προσπάθεια στον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ είναι η διαχείριση των στενών του ορμού. Η Τεχεράνη θέλει επισήμως πλέον να καρπώνει οικονομικά ωφέλη από τον έλεγχο των στενών. Η Ουάσιγκτον επιθυμεί επαναφορά της ελεύθερης διέλευσης όπως ίσχε πριν τον πόλεμο. Και εδώ έρχεται το Ομάν με μια συμβιβαστική πρόταση. Η Χρυσά Τσίχλη έχει τα τελευταία στοιχεία για το τι περιλαμβάνει η πρόταση αυτή.
21: Το Ομάν, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, προτείνει τη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Ο μηχανισμός αυτός θα προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των στενών και ότι τα πλοία που θα διέρχονται θα πληρώνουν εθελοντικά τέλη. Τα έσοδα από αυτά τα τέλη θα διατίθενται για τη χρηματοδότηση της ναυσιπλοείας, της επιχειρήσης έρευνας και διάσωσης και για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή. Η πρόταση αυτή φαίνεται να έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη των κρατών του κόλπου. Το Ιράν δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως, ωστόσο ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το Ομάν παρουσίασε κάποιες νέες ιδέες για τα στενά, αλλά η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει ακόμα.
16: Η Χρυσά Τσίχλη στο μέτωπο Ισραήλ-Τουρκία. Τώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε προσωπικά σήμερα σε αυστηρή γλώσσα τον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν κατά της επέκτασης του στρατιωτικού ρόλου της Άγκυρας στη Συρία. Η Λουίζα Κριντήρη έχει τα στοιχεία.
0: Ο Κάτζ προειδοποίησε τον Ερντογάν να μην οδηγήσει την Άγκυρα σε σύγκρουση με το Τελαβίβ, λέγοντάς του να μην διακινδυνεύει μια αντιπαράθεση παρόμοια με αυτή στο Ιράν. Ο Κάτζ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέντευξή του στο συνέδριο ασφαλείας του Channel 14 εν μέσω ανησυχίας ότι οι τουρκικές βάσεις στα συστήματα αεράμινα στη Συρία θα μπορούσαν να περιορίσουν τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν. Δεν είμαστε η καταραίουσα χριστιανική αυτοκρατορία. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και χτίσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είπε χαρακτηριστικά ο Κάτζ και συνέχισε. Είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι το για πάντα μας. Η συμβουλή μου προς τον Ερντογάν είναι να μην τα βάζει μαζί μας και να μην βάζει τον εαυτό του στη θέση που έβαλε τον εαυτό του το Ιράν. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να επικεντρωθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να προασπίζεται τα δικά του συμφέροντα.
16: Η Λουίζα Κρότηρη στο ρεπορτάζ. Έχουμε λοιπόν μια συνάντηση μετά από πολλούς μήνες μεταξύ δύο ηγετών που κάποτε δηλώναν ισχυροί φίλοι και σύμμαχοι. Είναι μαζί μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Φίλης για να κάνει να επιχειρήσει μια πρώτη προσέγγιση της νέας κατάστασης που διαμορφώνεται ανάμεσα στις δύο χώρες, Ισραήλ και Τουρκία.
1: Είναι μια συνάντηση, η Χριστίνα, η οποία φαίνεται να είναι περισσότερο εθιμοτυπική με αφορμή την κηδεία του Λίντσεϊ Γκρέχαμ, του γερουσιαστή και στενού φίλου του Τραμπ, ο οποίος επίσης ήταν υποστηρικτής και της Ουκρανίας και του Ισραήλ, εξού και η συνάντηση που προηγήθηκε μεταξύ Τραμπ Ζελένσκι. Και οι δύο συναντήσεις αυτές πιθανόν να έχουν ουσία, αλλά πάντως είναι αρκετά σύντομες και είναι μάλλον μια προσπάθεια των τριών ηγετών να δείξουν ότι είναι σε κοινή πορεία, σε διαφορετικά βέβαια μέτωπα, αυτό της Ουκρανίας και αυτό της Μέσης Ανατολής. Αν και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να φτιασιδώσουν τις διαφορές τους ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Γιατί αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ χρεώνει στον Νετανιάχου τον πόλεμο στο Ιράν, τον αποτυχημένο μέχρι σήμερα πόλεμο στο Ιράν και το στρατηγικό αδιέξοδο το οποίο αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ. Πρέπει να σου πω ότι στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, υπάρχουν δύο σχολές σκέψη σήμερα. Αυτή του Λίντσεϊ Γκρέχαμ, του συγχωρεμένου, η οποία λέει ότι θα πρέπει οι ΗΠΑ να παραμείνουν στο πλευρό του Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί. Ναι. Υπάρχει όμως πλέον και το κίνημα MAGA, το οποίο είναι πολύ ισχυρό και είναι η βάση των ψηφοφόρων του Προέδρου Τραμπ.
20: Και σε αυτούς ελπίζει.
1: Σε αυτούς προφανώς ελπίζει και προσδοκά. Και μάλιστα θα το θίξουμε και αυτό στη συνέχεια, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι και για τον Νετανιάχου και για τον Τραμπ ότι έχουν εκλογές. Ο Τραμπ τις ενδιάμεσες εκλογές και ο Νετανιάχου εθνικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου. Είναι πολύ κοντά οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά βάζω ένα αστερίσκο εδώ για να επιστρέψω και να πω ότι σήμερα είναι διχασμένο, διαιρεμένο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και η βάση του MAGA που είναι οι ψηφοφόροι, η μπετοναρισμένη, ας το πούμε έτσι, του Τραμπ, σήμερα είναι απέναντι στο Ισραήλ. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, ενώ οι μεγάλης ηλικίας υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών, ψηφοφόροι, τάσσονται αναφανδών σε πολύ μεγάλο ποσοστά, άνω του 70% υπέρ του Ισραήλ, στις ηλικίες 18 με 45, το 57% των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικανών, άρα και του Τραμπ, είναι εναντίον του Ισραήλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ δεν μπορεί να το παραγνωρίσει, ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις που έχει ήδη και είναι πολύ εμφατικές, μπορεί κανείς να εντοπίσει μεταξύ των δύο ηγετών σε διάφορα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο σε σχέση με το Ιράν.
20: Πάντως η ατζέντα είναι κοινή πια ή έχει αλλάξει?
1: Ξεκίνησαν θέλοντας να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καταστρέψουν το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καθαιρέσουν την ηγεσία που τότε υπήρχε υπό τον πατέρα Χαμενέη.
20: Τώρα,
1: σήμερα η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα θα επιστρέψει βέβαια στην επικαιρότητα, αλλά έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Για το βαλιστικό πρόγραμμα, ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι μα οι Ιρανοί θα πρέπει να έχουν κάποιους πυράβλους για να μπορούν να αμήνονται. Και το κυριότερο είναι το θέμα του Ορμούς. Να πω κάτι, Χριστίνα. Η ΙΤΑ δεν έχει πολλούς πατεράδες, η Νίκη έχει. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε αυτή τη στιγμή για μία ήττα και του Ισραήλ και των ΗΠΑ, όπως τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί τους τελευταίους σχεδόν πέντε μήνες των πολεμικών αναμετρήσεων αλλά και της εκεχηρίας, σήμερα ο Τραμπ αναζητεί υπευθύνους. Και ο πρώτος στον οποίο θα στραφεί δεν είναι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν τον υποστήριξαν όπως έχει απαιτήσει, δεν είναι οι χώρες του κόλπου, οι οποίες δεν είχαν ενημερωθεί, αλλά είναι το Ισραήλ, το οποίο κατά κάποιον τρόπο, η δική μου άποψη είναι εκφρασμένη από την αρχή, τον παρέσυρε σε αυτό τον πόλεμο.
20: Τελευταία ερώτηση, οι δηλώσεις πριν από λίγο τις ακούσαμε κάτι εναντίον του Ερντογάν, τυχαίες?
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Θυμίζω ότι τη μέρα που ο Ερντογάν υποδεχόταν τον Τραμπ στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, ο Νετανιάχου επέλεξε στο Fox News, που είναι το αγαπημένο τηλεοπτικό κανάλι, αυτό στο οποίο, το οποίο παρακολουθεί μόνο ο πρόεδρος Τραμπ, 24-24 ώρο, να επιτεθεί στην Τουρκία. Είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει μία διαίρεση. Και είναι επίσης απολύτως ξεκάθαρο, Χριστίνα, ότι δεν έχουν καταφέρει οι Αμερικανοί να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, και αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα μεταξύ άλλων πολλών για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή, γιατί μιλάμε για έναν εταίρο του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία, για ένα ηγέτη για τον οποίο μιλά με πάρα πολύ θερμά λόγια σχεδόν κάθε μέρα ο Τραμπ, και από την άλλη για τον πιστότερο φίλο, όχι εταίρο ούτε καν σύμμαχο, όπως είναι το Ισραήλ, από τον οποίο δεν μπορούν εύκολα οι Αμερικανοί να προστασιοποιηθούν.
16: Ο Κωνσταντίνος Φίλης, μετά από χρόνια ακινησίας, ο ΙΕ επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στο Κυπριακό. Σήμερα, Αντώνιο Γκουντέρες από την Κύπρο ξεκίνησε τις διπλωματικές προσπάθειες με διαδοχικές επαφές με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, αναζητώντας ένα κοινό έδαφος μετά το ναυάγιο στο Κραντ Μοντανά. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
2: Στην Κύπρο, όπου έχει επαφές με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες που παγώσαν το 2017 μετά το ναυάγιο του Κραντ Μοντανά. Ο Αντώνιο Γκουτέρες ξεκίνησε τον κύκλο των συναντήσεών του από τη Λευκοσία, όπου έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
16: Έχουμε ανάγκη από καλές ειδήσεις στην Κύπρο, από καλές ειδήσεις στην περιοχή μας. Θέλουμε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στην υποστήριξη και στην κέρια δέσμευσή σας, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία. Από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική πορεία, δηλώνει ο Γκουντέρας.
2: Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετέβη στα κατεχόμενα, όπου είχε επαφές με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν.
16: Θεωρώ ότι γνωρίζετε καλά την ισχυρή βούληση του τουρκοκυπριακού λαού για μια δίκαιη και διαρκή λύση. Είμαι επίσης ενήμερος ότι γνωρίζετε πως καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και εργαζόμαστε πάνω σε μια νέα ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στον κοινό μας στόχο να κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά μετά τις εμπειρίες του 2004 και του 2017. Δηλώνει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.
3: To do something different this time after the experiences of 2004 and 2017.
16: Γνωρίζουμε ότι η επίλυση εξαρτάται από τις εγκύτριες και από τις εγκύτριες δυνάμεις. Είμαστε εξαιρετικά πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ευημερία και την ευμάρεια.
22: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
23: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
22: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
23: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
24: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
25: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
26: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
25: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
26: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
25: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
26: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
25: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Ελπίδες για την επίλυση του Κυπριακού, μου έλεγαν, με τους όρους που κάποιοι φαντάζονται. Είναι λίγο δύσκολο, μας έλεγαν. Μάλιστα, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με το Ανάν και το Γκραν Μοντανά. Αυτό είναι το κλίμα. Όμως, για να δώσουμε και την εικόνα του τι κάνει η Τουρκία. Και ο κύριος, γιατί έχει σημασία το τι κάνει η Τουρκία, ο Τούφαν, ο Έρχομαν σίγουρα έχει τις απόψεις του, αλλά ακόμη και ο μισθός του είναι από την Τουρκία, πληρώνεται από την Τουρκία. Άρα ναι, το τι κάνει η Τουρκία έχει πολύ μεγάλη σημασία και η στάση της. Ο Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία πριν από περίπου μια μισή μέρα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Μετά συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρέσβη, τον Μπάρακ, που βεβαίως συζήτησαν πολλά ζητήματα, αλλά σίγουρα και το Κυπριακό. Και αμέσως μετά είχε συνάντηση με.
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
6: Νόβα 931.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
15: Sky 100,3.
11: Αρτηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
27: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
16: Οχτώ και 32 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Τραγωδία στην ιδιωτική Ιαπωνία. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσε την κατάρρευση σπιτιών στο νησί Κιούσου και σοβαρές ζημίες σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Ήδη υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Στο ρεπορτάζ η Κορίνα Γεωργίου. Ανακοίνωση προς τους επιβάτες μόλις έγινε σεισμός. Για τους λόγους αυτούς παραντοποιήθηκε και εκτεθεί στάση.
28: 6,8 ρίχτερ συγκλονίζουν το Κουμαμότο στο νησί Κιούσου της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον πανικό που επικρατεί στο εμπορικό κέντρο Αίων της πόλης την ώρα του σεισμού. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για έκρηξη με ένα μέρος του κτηρίου να καταραίει και πολλούς ανθρώπους να παγιδεύονται στα συντρίμια.
16: Έχουμε επίσης αναφορές από την Ιαπωνία ότι ο δεύτερος όροφος ενός εμπορικού κέντρου έχει πλήρως καταρρεύσει και μπορείτε να δείτε την έκθεση ζημιών εκεί από τις ενιαίες εικόνες που λαμβάνουμε, αναφέρει η παρουσιάστρια του BBC.
28: Η αστυνομία επιβεβαιώνει πως υπάρχουν νεκροί στο συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο. Πανικός επικρατεί και σε πολυκατάστημα με προϊόντα να πέφτουν από τα ράφια και να καταλήγουν στους πελάτες. Μια τεράστια γέφυρα καταραίει. Δρόμοι γίνονται κομμάτια ενώ κάποια κτίρια τυλίγονται στις φλόγες.
6: 6.8.
16: Ο σεισμός 6,8 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ έχει καταστρέψει διοκτησίες και προκαλέσει διακοπή ρεύματος για χιλιάδες νοικοκυριά.
28: Σειρμός τρένου εκτροχιάζεται και ανατρέπεται.
16: Η αρχική δόνηση διήρκησε νομίζω περίπου 2 λεπτά και ήταν αρκετά μεγάλη. Δεν έχω βιώσει τόσο μεγάλο σεισμό και έτσι δεν μπορούσα να σταθώ ακίνητος. Έπρεπε να κρατηθώ από κάπου.
28: Τμήμα του ιστορικού κάστρου του Κουμαμότο καταραίει εξαιτίας του σεισμού. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι μεταφέρονται σε νοσοκομεία, ενώ τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους μετά την κατάρρευση καμινάδας σε εργοστάσιο του Κουμαμότο.
16: Προς όλους όσοι βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις ισχυρές δονήσεις, ο κίνδυνος κατάρρευσης κτηρίων και καταλυστήσεων έχει αυξηθεί. Παρακαλούμε, δώστε προτεραιότητα στην ασφάλειά σας, δηλώνει ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
28: Ο ισχυρός σεισμός βυθίζει στο σκοτάδι πάνω από 40.000 νοικοκυριά και προκαλεί αναστολή των σιδηροδρομικών μετακινήσεων. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για σεισμό 7,1 Ρίχτερ, με τις αρχές να αναθεωρούν προς τα κάτω αργότερα. Αρχικά εκδόθηκε και προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθε μετά από 2 ώρες.
16: Η Κορίνα Γεωργίου στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Και όσο περνούν οι ώρες, τόσο αυξάνεται η ανησυχία για τα θύματα. Η Χρύσα Τσίγλη με τις τελευταίες πληροφορίες.
10: Αυτή την ώρα τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς, χωρίς να αναφέρουν ακριβή αριθμό και χωρίς αυτή η είδηση να επιβεβαιώνεται επισήμως από τις Ιαπωνικές αρχές. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τουλάχιστον 10 άνθρωποι αγνοούνται στο εμπορικό κέντρο, ο δεύτερος όροφος του οποίου κατέρευσε έπειτα από έκρηξη. Νωρίτερα γινόταν λόγο για 20 με 30 αγνοούμενους εργαζόμενους. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράγεται από μεγάλα διεθνή μέσα, όπως βλέπουμε, φαίνεται η σφοδρότητα της έκρηξης που ακολούθησε το σεισμό των 6,8 Ρίχτερ. Από την έκρηξη, μία πλευρά του εμπορικού κέντρου έχει διαλυθεί. Διακρίνονται μάλιστα τα δοκάρια της οικοδομής, ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο πάρκινγκ. Το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο φιλοξενεί τουλάχιστον 200 καταστήματα και με το σεισμό να χτυπά το μεσημέρι, στο χώρο όπως αντιλαμβάνεστε βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα διαρροής αερίου. Επίσης, 9 άνθρωποι τώρα αγνοούνται στο εργοστάσιο της πόλης, όπου κατέρευσε μία από τις καμινάδες. Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, Τακαΐτσι, οι αρχές εργάζονται ακόμη προκειμένου να συνεσχηματίσουν ολοκληρωμένη εικόνα της καταστροφής. Μάλιστα, οι Ιαπωνικές αρχές καλούν 300.000 ανθρώπους να σπεύσουν σε καταφύγια, γιατί είναι ισχυροί και οι μετασεισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε υποδομές που έχουν υποστεί κάποιες ζημιές, ενώ έχουν κοινοποιηθεί και μέλη του στρατού για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
16: Στο ρεπορτάζ η Χρυσά Τσίγλη επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από αργά το μεσημέρι πυρκαγιά στην Πάρο, όπου οι άνομοι έως και 7 μποφόρο δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεση. Οι δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς, ενώ προληπτικά έχουν εκενωθεί 4 οικισμοί μετά από μήνυμα του 112. Στο ρεπορτάζ η Ελένη Χελβατζόγλου.
12: Καπνοί υψώνονται πάνω από την Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι και οι απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση σε μικρή απόσταση από διάσπαρτες κατοικίες. Φλόγες απλώνονται σε πλαγιά με ξερή βλάστηση, ενώ ο καπνός είναι ορατός από τη θάλασσα.
13: Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία δυστυχώς λόγω των πολύ ισχυρών ρηπαίων ανέμων της τάξης των 6 και 7 μποφόρ μας δημιουργεί προβλήματα λόγω των κυλιδών. Λόγω της χαμηλής βλάστησης η πυρκαγιά τρέχει ακόμη πιο γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επέμβαση.
12: Επίγειες και να.
13: Μα δημιουργεί προβλήματα λόγω των κυλιδών. Λόγω τη χαμηλή βλάστηση η πυρκαγιά τρέχει ακόμη πιο γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επέμβαση.

0: τον συντονισμό.
1: Έλα, Χελβά Τζόγλου, στα αίτια της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο στα Εξάμιλια Κορινθίας επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών. Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε σε εγκατάσταση του προπανίου κατά διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Ενώ για την υπόθεση έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ.
2: Κάμερα ασφαλείας από επιχείρηση στα Εξαμήλια Κορινθίας καταγράφει την στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού με ένα νεκρό. Μία δεύτερη αποτυπώνει τη στιγμή που το μαύρο πέπλο καπνού τυλίγει όλη την περιοχή. Η έκρηξη προκλήθηκε από σπινθήρα κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης σε χώρο που υπήρχαν δεξαμενές. Εκεί αποθηκεύονταν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης για επεξεργασία. Αυτό που εξετάζεται μετά την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι η έκρηξη να σημειώθηκε σε εγκατάσταση προπανίου με καυστήρα που υπήρχε στο χώρο για να θερμαίνεται το εσωτερικό της δεξαμενής.
3: Το γεγονός αυτό όμως έφερε την απώλεια ενός συμπολίτη μας 67 ετών. Ο οποίος ήταν εκείνη την στιγμή μέσα στην συγκεκριμένη μονάδα, μια μικρομεσαία επιχείρηση.
2: Όπως διαπιστώθηκε, ο 67χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του εργαζόταν περιστασιακά στην επιχείρηση.
4: Ο νεκρός συνάδελφος δεν φαίνεται σαν εργαζόμενος της επιχείρησης. Προφανώς και η πληροφόρησή μας αυτό λέει ότι είχε κάποια εμπλοκή με την επιχείρηση περιστασιακά.
2: Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του χώρου.
5: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, οι τρεις συλληφθέντες έφτασαν εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου προκειμένου να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
2: Την στιγμή της έκρηξης, ο αδελφός του θύματος μιλούσε στο τηλέφωνο και είχε απομακρυνθεί από το σημείο.
6: Η επιχείρηση λειτουργούσε σαν οικογενειακή επιχείρηση. Δεν είχε δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Ότι είχε δημιουργηθεί κάποιο άλλο θέμα με κάποια έκρηξη, κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, στη λειτουργία του.
2: Για τον θάνατο του 67χρονου ενημερώθηκαν τηλεφωνικά τα τρία του παιδιά που έφτασαν στην Ελλάδα από την Ολλανδία όπου και διαμένουν.
1: Ο Μιχάλης Τεζάρης, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες. Πάμε στην Κόρινθο για να ακούσουμε τη Ματίνα Πολυχρόνου.
5: Λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα, οι τρεις άνδρες βγήκαν από εδώ, από το δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Κατά την έξοδό τους από τα δικαστήρια, δεν απάντησαν στα ερωτήματά τους, ενώ τους περίμενε και πλήθος συγγενών τους έξω από τα δικαστήρια για περισσότερο από 5 ώρες, αφού οι τρεις άνδρες έφτασαν εδώ να οδηγηθούν στον εισαγγελέα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Αναμένεται λοιπόν να απολογηθούν την Παρασκευή και η υπερασπιστική τους γραμμή θα είναι πως στηρούνταν όλα τα μέτρα ασφαλείας και ότι η επιχείρηση, το εργοστάσιο λειτουργούσε με κάθε νόμιμο τρόπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον 67χρονο, ο οποίος έχασε την ζωή του, η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στις 11.30 το πρωί. Η οικογένειά του επιθυμεί να είναι σε στενό κύκλο, ενώ έχουν φτάσει στην Ελλάδα από την Ολλανδία και τα τρία παιδιά του Χριστίνα.
1: Με την Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, διότι το πολιτικό σκηνικό αποκτά ολοένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες στην περιφέρεια και στη Λέρο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Το Πασόκ ενισχύει την κοινοβουλευτική του ομάδα, καθώς εντάχθηκε ο Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε σήμερα το σχέδιό του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο ρεπορτάζ η Δέσποινα Βλεκπάκη.
7: Μπορεί ο Πρωθυπουργός σε κάθε ευκαιρία να βάζει φρένο στα σενάρια των πρόωρων εκλογών και να τοποθετεί τις κάλπες το 2027. Ωστόσο, στα κομματικά επιτελεία ο προγραμματισμός έχει προεκλογικό άρωμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες σήμερα από τη Λέρο και αύριο από τα Γαθονίσια.
8: Χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Είναι κάτι που τα νησιά μας εδώ πέρα και οι ακρίτες μας το γνωρίζουν πολύ καλά. Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και δικιά μου ως Πρωθυπουργού είναι να κρατώ τη χώρα ασφαλή και χαίρομαι που αυτό το έχουμε πετύχει και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων μας.
7: Την ίδια ώρα το Πασόκ συνεχίζει τη διεύρυνση με τα βλέμματα στραμμένα στις κάλπες, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ τον Μιχάλη Χουρδάκη, που είχε εκλεγεί αρχικά με την πλεύση ελευθερίας, έκανε όμως μια στάση και από το κόμμα Κασελάκη. Πλέον το Πασόκ καταλαμβάνει 33 έδρες στη Βουλή.
9: Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία

0: της φθοράς που θα οδηγεί στη χώρα σε νέες περιπέτειες.
1: Με προεκλογική χρειά και η παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το σχέδιο Αριστοτέλης επιδιώκει περισσότεροι από 100 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους.
2: Η πολιτική φθορά, η διαφθορά, η έκπτωση του κράτους δικαίου και η διάλυση της εμπιστοσύνης, και η χώρα πράγματι χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση.
1: Περιοδία στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιούν 7 υπουργοί της κυβέρνησης, με τον Αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη να ανακοινώνει επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης για την περιοχή.
3: 60% έως 10.000 νοικοκυριών στη Δυτική Μακεδονία, αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία και προνομιακά στη Δυτική Μακεδονία, νοικοκυριών που θέλουν να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες και φωτοβολταϊκά στη στέγη.
1: Με φορείς της αγοράς συναντήθηκε η Μαρία Καριστιανού για τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
4: Η Δέσποινα Βλεπάκη. Στο ρεπορτάζ παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Τα διλήμματα που είναι πάνω από την κάλπη, όπως επανέλαβε, θα στηθεί την άνοιξη του 2027, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας νωρίτερα σε πολίτες στη Λέρο. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
5: Με αιχμή την ελληνική προεδρία του 2027, που η αυλαία της ανοίγει τον Ιούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε και κάλεσε τους πολίτες να απαντήσουν στην κάλπη ποιος είναι ο ικανότερος πρωθυπουργός και η ικανότερη κυβέρνηση να προεδρεύσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, φέροντας τον Χριστίνα σε πρώτο πλάνο και τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του, όπως αυτά αποτυπώνονται και στο Ταμείο Ανάκαμψης, που αυτό έγινε και μία γέφυρα προκειμένου να αφήσει εχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, φέροντας ως παράδειγμα πώς πιάνουν τόπο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και δεν πάνε στους λίγους με τις δομές υγείας, αλλά από την άλλη αφήνοντας εχμές και κατά του Αλέξη Τσίπρα με τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του στο μεταναστευτικό.
6: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19, και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
4: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ. Σε νέο πεδίο της πολιτικής σύγκρουσης εξελίσσεται στην ταγματική αναθεώρηση μετά την αποτυχία επίτευξη συνένεση στην πρώτη ψηφοφορία. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν ευθύνες για το διέξοδο, με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Πινελόπη Γκαλιού έχει το ρεπορτάζ.
7: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε η αποτυχία επίτευξη συνένεση στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη του ναυαγίου. Πρωταγωνιστές στη διαμάχη, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
8: Εδώ το κλίμα είναι δηλητηριασμένο, τοξικό. Επικρατεί η μικροπολιτική έναντι κάποιων σημαντικών τομών. Να θυμίσω πόσες φιωριτούρες και πόσα φλικφλάκ έχει κάνει το Πασόκ στο παρελθόν με διατάξεις ή με συνταγματικές αναθεωρήσεις.
9: Τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
10: Δεν σας το ζητάμε.
9: Μία λευκή επιταγή.
11: Κάνουν το Σύνταγμα φίλο και φτερό για να εξυπηρετήσουν δικές τους κομματικές επιδιώξεις.
7: Οι προτινόμενες διατάξεις για αναθεώρηση έλαβαν από 158 έως 161 θετικές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία και ορισμένους ανεξάρτητους, με εξαίρεση το άρθρο που προτείνει μία και εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο οποίο ψήφισε παρόν η Ντόρα Μπακογιάννη. Το Πασόκ δε σε όσα άρθρα συμφωνούσε ψήφισε παρόν, ενώ στα υπόλοιπα καταψήφισε.
12: Υπάρχει μία αδυναμία να συμφωνήσουμε σε θέματα ουσίας, υπάρχουν αντιφάσεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που ένα μέρος λέει ναι, ένα ναι ή όχι στις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς, και θεωρώ ότι είναι μια στήρα αντίδραση.
13: Θα υποχρεωθεί η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε να έχουμε πλειοψηφία, αλλά δεν θα έχουμε προφανώς 180 βουλευτές.
14: Κανένας δεν πιστεύει ότι θα έχει 180 βουλευτές.
13: Ευρύτερες συνενέσεις και να έχουμε πράγματι αυτή την αναθεώρηση, η οποία είναι απαραίτητη.
7: Τους πολιτικούς χειρισμούς στην αναθεώρηση του συντάγματος επικρίνουν και τα άλλα κόμματα.
10: Μπορεί στην ψηφοφορία να αποτυπώθηκε ότι δεν υπήρχαν συνενέσεις. Στην ουσία υπάρχουν συνενέσεις, αλλά δόθηκε το ραντεβού για την επόμενη Βουλή.
15: Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση για συνένεση.
16: Δεν θα ψηφίσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω.
17: Οι αγώνες για ένα σύνταγμα που θα ελέγχει και θα περιορίζει την εξουσία είναι σύμφωνοι με την ιστορία της χώρας μας.
7: Η επόμενη ψηφοφορία για τα άρθρα που προτείνονται να αναθεωρηθούν θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου.
4: Η Πινελόπη Γκάλιος. Φόδρες αντιδράσεις προκάλεσε στη Βουλή οι νέες αναφορές του Δημήτρη Κυριαζίδη στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα χρόνο μετά το περιστατικό που είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Το ρεπορτάζ η Χρύσα Μπάτου.
18: Συκοφαντούμε. Γνωρίζετε γιατί? Δεν γνωρίζετε γιατί? Διότι προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή. Όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει, να μας καθυβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι.
19: Έναν χρόνο μετά τη σεξιστική επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που τον έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Δημήτρης Κυριαζίδης επανέρχεται αμετανόητος, αυτή τη φορά με νέα πειρά προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας ότι μετατράπηκε σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης.
18: Ήταν τα πρώτες μορφές εκείνη τη νύχτα. Αποτέλεσα το στοιχείο της ηφηγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης.
19: Έντονες ήταν οι αντιδράσεις στα έδρανα της Βουλής, με το δραμήνο βουλευτή να μην υπαναχωρεί.
20: Δεν ζήτησα συγγνώμη.
7: Ζητήσατε.
20: Δεν πρόκειται να ζητήσω. Δεν ζήτησα συγγνώμη.
19: Η παριστάμενη υπουργός πολιτισμού κατά την ομιλία του βουλευτή Δράμας αποχώρησε προς στιγμήν από την αίθουσα, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως αποδοκιμασία προς τον συναδελφό της, ενώ λίγο αργότερα μίλησε για σεξιστική αναφορά.
21: Είτε είναι ο κύριος Κυριαζίδης, είτε ήταν ο κύριος Πολάκης προηγουμένως σε μένα, είναι περίπου το ίδιο. Αλλά ο τρόπος ο οποίος έγινε ήταν επίσης σεξιστικός. Ας σταματήσουμε εδώ και ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση.
19: Για νέα σεξιστική επίθεση τον κατηγόρησε εκ νέου η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
22: Είναι ο καθρέφτης του κυρίου Μητσοτάκη.
23: Είναι πολιτικά σκουπίδια όσοι προσπαθούν να βάλουν στο στόμα τους γυναίκες. Όχι μόνο που δεν συνάδει με τον κοινοβουλευτισμό. Συνάδει μόνο με χαμετυπίο.
24: Πραγματικά οφείλουμε τέτοιου είδους φαινόμενα να τα αποκλείουμε όλοι αν θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένη κοινωνία.
19: Την διαγραφή του Δημήτρη Κυριαζίδη ζήτησαν η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης.
4: Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ. Παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο πολιτικό πεδίο. Το σχέδιο της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει το ρεπορτάζ.
1: Στην πρώτη γραμμή στο Σεράφιο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Ασκούνης και άλλοι δήμαρχοι από τη χώρα, αλλά και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Βέβαια, στο παρόν έδωσαν και ο Κώστας Ζαχαριάδης, που είναι και Δημοτικός Σύμβουλος της Αθήνας. Τώρα, ο Δήμαρχος της Αθήνας, που βγήκε πρώτος στο βήμα, σημείωσε ότι θα μιλά για το όραμά του για τους Δήμους σε κάθε ευκαιρία.
25: Οι προοδευτικοί δήμαρχοι μπορούν να δώσουν μάχες αλλαγής πολιτικής. Προσωπικά αυτή τη μάχη θα τη δίνω με κάθε τρόπο και από κάθε βήμα. Το κάνω ήδη με την παρουσία μου σε διεθνή δίκτυα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, στις συναντήσεις μου με Ευρωπαίους αξιωματούχους, όμως το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω και από κάθε φιλόξενο βήμα και εντός Ελλάδας.
4: Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα, κυρίες και κύριοι, της επικαιρότητας. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελική πρόταση για πλημεληματικές κατηγορίες προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συγγενών των θυμάτων. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου. Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
26: Ένταση προκλήθηκε από τους συγγενείς κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την τραγωδία των Τεμπών. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν σήμερα η συνεδρίαση κατά τη διάρκεια που η εισαγγελέας διατύπωνε τις κατηγορίες για τους 36 ανθρώπους που κάθονται στο εδόλιο. Όταν αναφέρθηκε σε πλημελήματα, τότε οι συγγενείς αντέδρασαν, λέγοντας πως στην ουσία υπάρχει ενδεχόμενος δόλος.
27: Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Γιατί να μην είναι εδώ οι κατηγορούμενοι να ακούσουν τα ονόματά τους?
0: Είχε Lenik Train, είχε κινούμενα φέρετρα. Ζωντανά κάηκαν τα παιδιά μας. Θα πέσουν όλοι στα μαλακά.
19: Μόνο τα παιδιά μας δεν μπορούν να είναι διακοπές. Είναι οι κατηγορούμενοι.
2: Μόνο που ακούω τη λέξη πλημέλημα εξοργίζομαι. Ελπίζω να δούμε κάτι καλύτερο, να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε κακούργημα, έτσι ώστε να μπουν οι πραγματικοί υπαίτιοι στη φυλακή.
26: Κατά την απαγγελία του κατηγορητηρίου, η εισαγγελέας αναφερόταν στις ευθύνες των στελεχών της Εργοσέ και στις ελλείψεις του δικτύου. Τότε συγγενείς ξέσπασαν.
3: Πρόστιμο πλήρωσε κανένας για όλα αυτά? Υπάρχει πρόστιμο?
0: Και όλοι αυτοί που είναι ακόμη στις θέσεις τους, τι γίνεται?
5: Δεν προχωράει η διαδικασία. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα φτάσει ούτε η δικαστική χρονιά 2026-2027. Εάν συνεχίσουμε έτσι.
26: Το δικαστήριο στην απόφασή του απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης, το αίτημα για τη σύνταξη προδικαστικού αιτήματος, αλλά και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.
6: Σήμερα το δικαστήριο αδειάζει, οι έδρες θα σιωπήσουν, αλλά οι οικογένειες δεν παίρνουν ποτέ άδεια, ούτε φέτος, ούτε ποτέ. Η μνήμη δεν παίρνει άδεια.
26: Η διαδικασία διεκόπει για τις 7 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί με μαρτυρικές καταθέσεις.
4: Μετά τη σύλληψη του διαβόητου έντικ της Greek Mafia και του φερόμενου υπαρχηγού του στο Ντουμπάι, ξεκινά πλέον μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν ήδη σχετικό αίτημα, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά νομικά και διπλωματικά σημεία που κάνουν τη διαδικασία περίπλοκη. Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ.

0: Χειροπέδες στον διαβόητο Έντικ που φέρεται να έδωσε εντολή εκτέλεσης για τρία φερόμενα μέλη της Greek Mafia πέρασαν αστυνομικοί στο Ντουμπάι. Μαζί του συνελήφθηκε ο φερόμενος υπαρχηγός της εγκληματικής ομάδας, γνωστός στις αρχές με το όνομα Λεωνίδας. Φαίνεται να ήταν εκείνος που είχε ενεργό συμμετοχή στις δολοφονίες των Γιάννης Καυτούρου στα Σκούρτα Βιωτίας, του επωνομαζόμενου Ράμπο Βασίλη Ρουμπέτη και του νιόνιου Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Έντικ ήταν ο εντολέας και για την δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο. Άμεσα οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν αίτημα έκδοσης των δύο ατόμων στη χώρα μας, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο Έντικ αποτελεί ένα από τα πιο βαριά ονόματα στο χώρο του υποκόσμου, σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας της χώρας μας, καθώς εμπλέκεται σε δολοφονίες, εκβιασμούς, αρπαγές και σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα παραγωγής και διακίνησης λαθρέων τσιγάρων. Είχαν προηγηθεί 7 διαδοχικά εντάλματα σύλληψης των ελληνικών αρχών μέσω της Ιντερπόλ προς την αστυνομία του Ντουμπάι.
1: Ο Μιχάλης Τεζάρης και τώρα η αθλητική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με τον Νίκο Σταμάτελο.
2: Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της υδατοσφαίρισης γνωρίζουν την αποθέωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι κατακτητές της κορυφής με το χρυσό μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος και το χαμόγελο ικανοποίησης ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους, χάνονται στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων.
3: Αυτό το χρυσό μετάλλιο μας έδειξε καταρχήν δρόμο, το πώς φτάνεις μέσα από τις αποτυχίες και μέσα από τις προσπάθειες να κατακτήσεις αυτό που θέλεις. Και τον τρόπο το καταφέραμε, το είδαμε. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι.
2: Ο κορυφαίος τερματοφύλακας του παγκοσμίου κυπέλλου Παναγιώτης Τζορτζάτος έδωσε το σύνθημα εν ώψη της συνέχειας.
4: Ήταν πρακτικά την πρωτόγνωρο για μας, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που πετύχαμε. Ελπίζω να είναι η αρχή για τα επόμενα, τα πιο μεγάλα, το μεγαλύτερο μας στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το σημαντικό είναι ότι έγινε.
2: Οι Έλληνες διεθνείς πλέον αφήνουν στην άκρη την κούραση και απολαμβάνουν την επιτυχία τους.
5: Είχαμε δώσει πολύ για να φτάσουμε εκεί όλες τις φορές στον τελικό, στους ημιτελικούς. Εκεί όπου χάναμε, οπότε το θέλαμε πάρα πολύ, ήρθε η στιγμή, είναι υπέροχο πράγμα να είσαι στην κορυφή και πλέον ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την πορεία μας από εκεί που τα αφήσαμε.
2: Ο σκόρερ του χρυσού γκολ του τελικού Στέλιος Αργυρόπουλος άφησε στην άκρη την προσωπική του επιτυχία και στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια.
6: Ήρθε ο Δημήτρης ο Σκουμπάκης και με αγκάλιασε, αλλά κοιτάξαμε τον χρόνο, είχαμε μόνο, δηλαδή γιορτάσαμε για 3-4 δευτερόλεπτα. Μετά έπρεπε να συγκεντρωθούμε για να βγάλουμε αυτή την άμυνα. Οπότε δεν είχα πολύ χρόνο να το ευχαριστηθώ, τον γκολ μου. Αλλά ευχαριστήθηκα την νίκη πάνω απ' όλα και τον μπλοκ του μετά.
2: Το αποθυμένο της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου δεν υπάρχει πια για την εθνική ομάδα και άπαντες πιστεύουν ότι ακολουθούν ακόμη καλύτερες ημέρες.
6: Νομίζω ότι ο στόχος μας είναι πάντα να είμαστε μετάλλια και δόξα τω Θεώ στις περισσότερες φορές το καταφέρνουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε όπως κάνουμε μέχρι τώρα και ακόμα πιο σκληρά.
2: Το σημαντικό βήμα για την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών προκειμένου να ταινίζει το μέλλον από την κορυφή έγινε και άπαντες ετοιμάζονται για τα επόμενα.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog.
9: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android. Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
11: Nova 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
14: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
14: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
13: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
13: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
14: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη. Και στο 254-10-63-704.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
13: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
15: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
11: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
15: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
11: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
16: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
17: Με την υποστήριξη του Nova 931.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
18: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιά στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
19: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
20: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
21: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
22: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
21: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
22: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
22: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
21: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
22: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέα.
11: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: πια εγώ.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα. 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Σώζομαι αυτόν σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
7: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
15: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
2: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
16: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
17: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.
18: Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
19: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Master Tempo. Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 931. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
7: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
8: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25-410-811-30-6134-61-37-95.
7: Β+, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Β+, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72-666. Β+, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Nova 931.

Nova Radio News Today. Nova Radio News Today.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Στις ωραιότερες στιγμές μιας ολόκληρης ζωής ήσου για μένα ο κοινός παρονομαστής.

0: αλήθεια τώρα.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.
3: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και